Από το κουαρτέτο Κάιρι ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων σε Λάι Λάσον, έργο 13 του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθεί το κουαρτέτο εν χόρδων σε Σολε Λάσον, έργο 10 του Κλοντ Ντεμπισέ. Αποτελείται από 4 μέρη. Ψυχωμένα και πολύ αποφασιστικά, αρκετά ζωηρά και πολύ ρυθμικά, αντεντίνο ευγενικά εκφραστικό και φινάλε με ενδείξεις πολύ μέτρια, εμψυχώνοντας σιγά σιγά πολύ έντονο και με πάθος. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τσόν.

Από το κουαρτέτο Τσόν ακούσαμε το κουαρτέτο των χορδών σε Σόλι Λάσονα, έργο 10 του Κλοντ Ντεμπισί. Ακολουθεί το τρίτο κουαρτέτο των χορδών, έργο 67 του Ιωάννης Μπράμς. Αποτελείται από 4 μέρη. Βιβάτσε σε σύφεση μίζωνα, αντάντε σε φα μίζωνα, ατζιτάτο, αλεγκρέτο νον τρόπο, τρίο, κόντα, σε ρε λάσονα και φινάλε με ένδειξη πόκο αλεγκρέτο κον βαρία τσιόνι σε σύφεση μίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ποΐσις.

Από το κουαρτέτο Poesis ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 67, του Johannes Brahms. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το έργο υπό τον τίτλο «Κήπη στη βροχή» από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ερμηνεύει η Καρίνα Σάμπατς.

Από την πιανίστα Καρίνα Σάμπατς ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Κήπη στη βροχή» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή, το σκέρτσο και το γαμήλιο εμβατήριο από τη σκηνική μουσική «Όνειρο θερινής νυχτός» έργο 61 του Felix Mendelssohn. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Mikael Sundvand.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή, το σκέρτσο και το χαμήλιο εμβατήριο από τη σκηνική μουσική «Όνειρο θερινής νυχτός», έργο 61 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη συμφωνική ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μίκαλ Σουνβάντ. Ακολουθεί η Μίσα Προπάτσε, έργο 49, αριθμός 3, του Πολωνού συνθέτη Φέλιξ Νοβοβιέισκι, 1877-1946. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Κύριε, Γκλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Μπενεντίκτους, Άγνους Ντέι. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βοντίμις Σιαντλίκ. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Άντζρεϊ Μπιάλκο.

Ακούσαμε τη Μίσα Προπάτσε, έργο 49, αριθμός 3, του Πολωνού συνθέτη Φέλιξ Νοβοβιέισκι, 1877-1946. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βοντίμις Σιαντλίκ. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Άντζρεϊ Μπιάλκο. Ακολουθεί η Ιμορέσκ σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, έργο 20, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Ιβέτα Ήρχα.

Από την πιανίστα Ιβέτα Ήρθα ακούσαμε την Ιμορέσκ σε σύμφεση μίζωνα έργου 20 του Ρόμπερτ Σουμάν. Ακολουθεί η ερωταστική εισαγωγή έργου 96 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τη συμφωνική του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάιερ.

Ακούσαμε την εορταστική εισαγωγή έργο 96 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τη συμφωνική του Edmonton διεύθυνε ο Uri Maier. Ακολουθεί το Pezzo Capriccioso στην εκδοχή για βιολοντσέλο και πιάνο έργο 62 του Piotr Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύουν ο βιολοντσελίστας Narek Χαχναζαριάν και η πιανίστα Κάτια Απεκίσεβα.

Ακούσαμε το Πέτσο Καπριτσιόζο στην εκδοχή για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 62 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσαν ο βιολοντσελίστας Νάρεκ Χαχναζαριάν και η πιανίστα Κάτια Απεκίσεβα. Ακολουθεί η σονάτα για κοντραμπάσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Χένρι Έκλς, 1670-1742. Ήταν γιος του συνθέτη Σόλομον Έκλς και αδελφός του συνθέτη Τζον Έκλς. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Λάργο, αλέγκρο, κονσπίρτο, αντάτζο, βιβάτσε. Σολίστ, ο κοντραμπασίστας Τζο Κόρινγκτον. Μέλη της Συμφωνικής του Τορόντο διευθύνει ο Τίμωθι Βέρναν.

ακούσαμε τη σονάτα για κοντραμπάσο, εγχορδά και μπάσο κοντίνου του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Henry Eccles 1670-1742. Σολίστ ο κοντραμπασίστας Τζο Κόρινγκτον. Μέλη της Συμφωνικής του Τόροντο διήθυνε ο Τίμωθη Βέρναν. Ακολουθεί το πρελούδιο και φουγκέτα σε σολ μίζωνα για πληκτροφόρο, Σμίτερ 902 του Johann Sebastian Bach. Παίζει τσέμπαλο ο Ανδρέας Στάια.

Από τον τσεμπαλίστα Ανδρέας Στάια ακούσαμε το πρελούδιο και φουγκέτα σε Σολ Μίζωνα, Σμίτερ 902 του Johann Sebastian Bach. Επίλογος της εκπομπής μας, ένα από τα κονσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Μίζωνα του Τζουζέπε Ταρτίνι σε μεταγραφή για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro Moderato, Andante, Allegro Grazioso. Τον τρομπετίστα Ούλε Έντβαρντ Άντονσεν συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αργόβια υπό τον Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε ένα από τα κονσέρτα για βιολί, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Τζουζέπε Ταρτίνι σε μεταγραφή για τρομπέτα, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο. Τον τρομπετίστα Ούλε Έντφαρτ Άντονσεν συνόδευσε η φιλαρμονική ορχήστρα Αργόδια υπό τον Ρουν Μπάριμαν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και σε λίγο θα ακουστεί ο τελευταίος ήχος της Αυγής για αυτή την εβδομάδα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με Βιντσέντζο Μπελίνι. Από την όπερα «Η Καπουλέτη e η Μοντέκη» θα ακούσουμε την ουβερτούρα. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Reggio di Parma. Διευθύνει ο Μπρούνο Καμπανέλα.

Charles Valentin Alcan, γαλλοσυνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας. Θα ακούσουμε τη σύνθεσή του «Variations on a Theme of Staybelt», όπως 1. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Laurent Martin.

Βαϊολίν Σονάτα νούμερο 2, όπως 39. Είναι μια σύνθεση της Λουίς Φαρέγκ, από την οποία θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο. Ντανιέλ Ορλάντο στο βιολί και Λίντα Ντι Κάρλο στο πιάνο.

Miniature Suite for Clavinet and Viola είναι μια σύνθεση του Gordon Jacob. Από αυτήν θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Fugue Allegro Molto. Μπόρις Μπινιέκη στο κλαρινέτο και Γιαντουίγκα Στάνεκ στη βιόλα.

Μιχαήλ Φαμπιάνοβιτς Γκνέσιν, Ρώσος συνθέτης και δάσκαλος. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Αντιγκαία», σεξτέτ σε σολμίζωνα όπου 48 για κλαρινέτο, χόρν, βιολί, βιόλα, τσέλο και πιάνο. Και όλα αυτά σε μία κίνηση. Παίζουν The Moscow Soloists Ensemble.

Βίλχεμ Φρίντερμαν Μπαχ. Αυτός είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής. Από τη σύνθεση κοντσέρτο σε φαελάσσονα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro di Molto. Παίζουν οι χαρμονικές Μούντι και διευθύνει ο Κλαούντιο Αστρόνιο.

Από την αμερικανική ταινία thriller Seven θα ακούσουμε την ουβερτούρα νούμερο 3 σε ερμίζωνα BWV 1068, το δεύτερο μέρος Air του Johann Sebastian Bach. Παίζει η ορκέστρα Paul Quenz.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η προώρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ERT Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Ξεκίνημα ημέρα σήμερα, καινούργια σήμερα, 21 του Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ μαζί σας και σήμερα, εσείως, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Είδα ότι είναι λίγο αυξημένη σήμερα το πρωί η κίνηση στους δρόμους και στο εθνικό δίκτυο, στους αυτοκινητοδρόμους, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Οπότε λοιπόν, επειδή είναι και Παρασκευή, να είστε προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις σας. Να πάτε, να περάσετε καλά και να έρθετε και να επιστρέψετε στη βάση σας με ασφάλεια. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και θα ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας και σήμερα στην αναφορά μας. Γιορτάζει ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας σήμερα. Και να πάμε να δούμε μαζί και κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν αποτυπωθεί στην ιστορία. Ήταν το 1911 όταν ένας Ιταλός σερβιτόρος πήρε από το Μουσείο του Λούβρου, αφαίρεσε δηλαδή, τον πίνακα της Μούνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. 2 χρόνια αργότερα βρέθηκε ο συγκεκριμένος πίνακας. Τώρα τι και πώς είναι ολόκληρη ιστορία. Ας το αφήσουμε εκεί. 1926. Το κίνημα Κονδύλι εκδηλώνεται μετά την ανατροπή του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. Ήταν το 1970 όταν ιδρύθηκε ο σημερινός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο ΟΣΕ. Καταργήθηκαν οι προηγούμενοι οργανισμοί που τον κάλυπταν. Ήταν το 1970 λοιπόν, στις 21 του Αυγούστου που έγινε αυτό. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Έχουν έρθει και ξένες εταιρείες, Hellenic Train κλπ. Έχει διατηρήσει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο ΟΣΕ, κάποιες αρμοδιότητες επί των σιδηροδρόμων, αλλά είναι άλλο ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ήταν το 1991, τον πλήρη έλεγχο δήλωσε ότι επανέκτησε τότε ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μετά το πραξικόπημα που κράτησε 60 ολόκληρες ώρες και κατέρευσε μετά από έντονη λαϊκή αντίδραση. Στα ευχάριστα πάντα στο τέλος ήταν το 2004. Η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη στην ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Και την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Ήταν το 2004 όλα αυτά που σας είπα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά μην ανησυχείτε, εμείς τα είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, αλλά και σήμερα σε μια πιο αναλυτική και πιο συγκεκριμένη αναφορά και πρόβλεψη από τον μετεωρολόγο και επικρασιακό προγνώστη τον Νίκο Θεοδωσόπουλο λίγο αργότερα μετά τις 9.30 θα μας τα ξαναθυμίσει, θα μας τα επιβεβαιώσει για να έχουμε το νου μας και να ξέρουμε τι περιμένουμε, για να προετοιμαζόμαστε γενικώς. Υπάρχουν άνθρωποι όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά που θέλουν μια ιδιαίτερη προστασία και πρόληψη. Υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, με χρόνια νοσήματα κλπ. Που επίσης θέλουν μια πρόληψη όσον αφορά τις θερμοκρασίες που ανεβοκατεβαίνουν και για τα φάρμακά τους αλλά και για την επιβίωσή τους. Λοιπόν, σήμερα, Παρασκευή 21 του Αυγούστου, πολλές περιοχές είναι σε κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να δούμε λοιπόν στην κατηγορία κινδύνου 3, στο κίτρινο, είμαστε και πάλι σήμερα στην Δυτική Ελλάδα και οι τρεις νομοί, Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλώα, Καρνανίας, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και της Πελοποννήσου και της Τερεάς και των Ιωνίων νήσων και βέβαια στο Αιγαίο και την Κρήτη από ό,τι βλέπω, είναι στο κίτρινο. Το κίτρινο είναι το νούμερο 3 στην κατηγορία, είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ξαναλέω και πάλι, στην περιοχή μας, Αχαΐα, Ετωλώα, Καρνανία, Ηλία, Φωκίδα πιο κοντά μας, Κορινθία και οι υπόλοιπες περιοχές, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, όλες αυτές οι περιοχές και ακόμη περισσότερες είναι στο κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε και πάλι σε ετοιμότητα και επιφυλακή, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι σε ετοιμότητα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί από ό,τι έχουν πει αυτή η άνδοση της θερμοκρασίας με την σχετικά χαμηλή υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης ευνοούν την εκδήλωση της εξάπλωσης πυρκαγιών τάχιστα. Αυτά αναφέρουν οι εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος και αυτό είναι καλό να το ξέρουμε, γιατί οι μέρες οι επόμενες θα φέρουν και υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σε πολλές περιοχές ενισχυμένους ανέμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα λοιπόν, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα,
και υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση. Είναι 110 drones συνολικά που επιτηρούν για 24 ώρες το 24ωρο τις πιο ευαίσθητες εντός εισαγωγικών περιοχές της χώρας, κυρίως και δασικά οικοσυστήματα. Μπορούν να εντοπίσουν λοιπόν πυρκαγιές, θερμές εστίες και πολλές φορές βοηθούν και στο να εντοπιστούν οι πιθανοί εμπριστές. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε σήμερα, εκτός ότι είναι Παρασκευή βεβαίως. Μέχρι σήμερα, σας σημειώνω, έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τις πυρκαγιές. Από αυτές έχουμε 36 που αφορούν εκδήλωση πυρκαγιάς από πρόθεση. Άρα λοιπόν θέλαν και το κάναν. Οπότε να έχετε στο νου σας ότι υπάρχουν και πρόστιμα αυστηρά, είτε γίνει από πρόθεση είτε γίνει εξαμελίας, και αυτό που έχει σημασία είναι και 37 κλιμάκια ειδικά που θα έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα να διερευνούν περιστατικά εμπρισμού σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί και βεβαίως μην ξεχάσετε, όπως σας είπα, μετά τις 9.30 ο Νίκος Οδωσόπουλος εδώ θα μας τα ξαναπεί, θα τα επιβεβαιώσει δηλαδή για μια ακόμη φορά, έτσι για να έχουμε το νου μας. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που το παρακολουθούσαμε 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την προσάραξη, να το πω έτσι, στα βαθύ, στην Αμόγλωσσα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο Δρέπανο, ενός πανάκριβου σκάφους, έτσι, το βλέπεις από μακριά και λες πω σκάφος, ποιος το έχει αυτό, πως είναι κάποιος διάσημος κλπ. Λοιπόν, αυτή την προσπάθεια την παρακολουθούσε ο συνάδελφος, ο Νίκος Γιαπρακάς, δεν το έσπρωξε για να φύγει, αλλά χθες αποκολλήθηκε. Ήταν όμως εκεί. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ούτε και το φύσηξε για να φύγει.
0: Και
1: από
0: να το έκανε.
1: Γιατί το πρωί ήταν κολλημένο το σκάφος, η θαλαμυγός αυτή, στην Αμόγλωσσα του Δρεπάνου, ένα πλήρες χαρτογραφημένο σημείο, με σημαδούρα και όλα τα σχετικά. Άγνωστο το πώς ο καπετάνιος του σκάφους κατάφερε να το κολλήσει για τα καλά, όπως αποδείχθηκε, στο συγκεκριμένο σημείο, και δεν είναι δυστυχώς ο μοναδικός, καθώς έχουν συμβεί στο Δρέπανο μόνο τον Αύγουστο που διανύουμε, αλλά δύο τέτοια περιστατικά. Αυτό ήταν το τρίτο.
0: Ναι. Πώς δεν τα καταλάβαμε, πρέπει να φύγανε αμέσως αυτά. Ή δεν ήταν μεγάλα.
1: Το ένα το είχαμε πει στο Earth News, ναι. Ήταν στις 4 Αυγούστου και χρειάστηκε και εκεί η χρήση ρημουλκού για την αποκόλλησή του. Ναι. Δεύτερο σκάφος ήταν ένα σκάφος το οποίο κόλλησε, αλλά με ιδία μέσα και με τη βοήθεια κάποιων κακιών της περιοχής κατάφερε να αποκολληθεί. Αυτό το τελευταίο ήταν αυτό το οποίο είχε κολλήσει για τα καλά-καλά.
0: Ξέμεινε και μέρες. 5 μέρες
1: δεν ήταν. Έγιναν άλλες 2 προσπάθειες πριν την επιτυχή για να αποκολληθεί από ρημουλκό. Δεν μπορούσαν να το τραβήξουν με τίποτα. Ωστόσο, τα τελευταία 24 ώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία άντληση των καυσίμων που είχε πάνω το σκάφος, η θαλαμυγός αυτή, για να αλαφρύνει.
0: Για να αλαφρύνει, ναι, να κινείται εύκολα.
1: Επίσης, δίτες πήγαν στο σημείο ακριβώς που είχε προσαράξει από κάτω για να τραβήξουν λίγο κάποια χαλίκια, κάποιες πέτρες, προκειμένου να το βοηθήσουν να ελευθερωθεί πιο εύκολα. Και χθες το απόγευμα, με την βοήθεια βέβαια του ρημουλκού Ερμής, το οποίο βρίσκονταν όλες αυτές τις μέρες στο σημείο, κατάφεραν να το τραβήξουν σιγά-σιγά, χωρίς να του κάνουν κάποια περαιτέρω ζημιά, γιατί ήταν και αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Το οποίο υπήρχε. Μην υποστεί το σκάφος κάποια ζημιά, γιατί μιλάμε για ζημιές οι οποίες είναι πολλών χιλιάδων ευρώ. Όλοι ήθελαν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το σκάφος ρημουλκήθηκε στη συνέχεια, έφυγε από το σημείο, ρημουλκήθηκε σε λιμάνι για να επιθεωρηθεί και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιες ζημιές και να γίνουν οι σχετικές επισκευές.
0: Έχω απορίες, Νίκο. Είχε ο καπετάνιος άδεια να οδηγεί, φαντάζομαι.
1: Προφανώς και είχε άδεια για να οδηγεί. Αυτό, ναι, το οποίο μάθαμε.
0: Το λέω με την έννοια ότι επειδή μου έχει άδεια, δεν ξέρει που ότι εκεί πέρα είναι βαθύ, δεν βλέπει. Μου είπε ότι είχε και σήμανση.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ναι, αλλά λέμε τώρα εμείς.
1: Μπορεί να ήταν κάποια μηχανική βλάβη, μπορεί να ήταν κάτι άλλο με τον καιρό. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, μάλλον. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το σκάφος μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν υπογερμανική σημαία. Και τις τελευταίες μέρες, λένε οι πληροφορίες μας, αγοράστηκε από κάποιους Αμερικανούς, οι οποίοι ήρθαν στην Πάτρα, φόρτωσαν πετρέλαιο και ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τον Κορινθιακό για να μεταφερθούν προφανώς ίσως στην περιοχή της Αθήνας, δεν ξέρω πού, και ύψωσαν κατευθείαν την Αμερικανική σημαία. Στο ταξίδι τους όμως, με το που έφυγαν κατευθείαν από την Πάτρα, δυστυχώς για τους ίδιους, κόλλησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Και όλες αυτές τις μέρες είχαμε σε διαδικασία μία εξέλιξη τόσο και με το ρημουλκό προκειμένου, με τους ανθρώπους μάλλον που πρακτορεύουν το ρημουλκό προκειμένου να καθοριστεί η τιμή για την βοήθεια την οποία θα δώσει για την αποκόλληση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μία πολύ ακριβή διαδικασία, όλοι αυτοί κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, και στη συνέχεια πώς θα γίνει η αποκόλλησή του χωρίς να γίνει κάποια ζημιά περαιτέρω στο σκάφος. Και το λέμε αυτό γιατί στις πρώτες προσπάθειες κόντεψαν, από ό,τι μάθαμε, να σπάσουν οι δέστρες στις οποίες ήταν δεμένο το σκάφος για να τραβήξει ο ρημουλκό για να αποκολληθεί. Επομένως, κανείς δεν ήθελε να συμβεί μια ζημιά, να σπάσει το σκάφος στη μέση, και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να γίνει η αποκόλληση με απόλυτη ασφάλεια.
0: Το σημείο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής είναι χαρτογραφημένο, μου είπες, Νίκο, και κρατώ αυτό.
1: Άρα, θα σου λοιπόν πω ότι το πρώτο περιστατικό που έχει καταγραφεί και είναι γνωστό σε ιστορικά έτσι αρχεία, μας πηγαίνει πίσω το 1895. Ήταν και τότε μια θαλαμυγός, η αυτοκρατορική θαλαμυγός των Ρωμανόφ, με το όνομα Τσαρεύνα, η οποία, ερχόμενη από τον Πειραιά προς την Κέρκυρα μέσω του Κορινθιακού κόλπου, κόλλησε στο συγκεκριμένο σημείο, μεταφέροντας τότε μάλιστα τον Ρώσο υπουργό και διπλωμάτη στην Ελλάδα, ο οποίος πήγαινε στην Κέρκυρα για κάποιες διπλωματικές έπαθες. Mm-hmm. Και έγινε μάλιστα τότε εκείνο το ατύχημα, η αιτία να γίνει αναβάθμιση του φάρου που είχε χτιστεί στο Δρέπαν, ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Από το 1788 είχε χτιστεί και το 1998 έγιναν εργασίες mm-hmm. αναβάθμισης του, προκειμένου να βλέπουν καλύτερα τα πλοία τη συγκεκριμένη περιοχή, να ξέρουν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας του ατυχήματος αυτού με την Θαλαμικό Τσαρεύνα.
0: Από τότε, άρα το ξέρουμε, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Όπως και να έχει, πάντως έφυγε, ξεκόλλησε, να το πω πιο απλά. Έτσι, όπως με ρωτούσαν αυτές τις μέρες, ξεκόλλησε το πλοίο. Λέω, το προσπαθούμε, το προσπαθούν αυτοί που πρέπει. Μάλιστα, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια και σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πλοίο ξεκόλλησε, όπως το λέμε απλά, αποκολλήθηκε αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, από την αμόγλωσσα εκεί. Είναι ένα χαρτογραφημένο σημείο. Τώρα τι ακριβώς συνέβη δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το θέμα με τα σκάφη που μισθώνονται το καλοκαίρι, μικρά και μεγάλα, θαλαμική και όχι μόνο, θέλουν και κάτι παραπάνω, μια γνώση περαιτέρω. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε εκεί. Μπορεί ο καιρός να το όσμπρωξε, μπορεί ο αέρας, μπορεί μια προσεξία, μπορεί μια αμέλεια. Όπως και να έχει, έμεινε εκεί 5 μέρες. Ο Κούκος Αηδόνη θα του στοιχήσει. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά προφανώς βλέποντάς το και μόνο και τόσες ημέρες προσπάθεια και τόσα σκάφη και δίτες. Λοιπόν, 20 μέτρα το συγκεκριμένο γιότ, υπέστη μικρές φθορές. Τώρα για να επισκευαστεί και λοιπά, εκεί που θα πάει και το δουν, μην νομίζετε. Κάτι χιλιάδες ευρώ θα του φύγουν, δεκάδες. Ναι. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας εδώ θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε την προετοιμασία, αν θέλετε, την προνοητικότητα των αρχών πολιτικής προστασίας εν ώψη του καύσωνα σε λίγο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκινώντας, αγαπητοί φίλοι, αυτές τις ημέρες επισημαίνουμε κάθε φορά την επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σήμερα είμαστε σε επιφυλακή επίσης όλη η Δυτική Ελλάδα και πολλές περιοχές στο κίτρινο. Την προσοχή όλων, λοιπόν, τα έχουμε πει τόσες φορές, τα ξαναλέμε. Από την άλλη, έχουμε και ένα κύμα καύσωνα που έρχεται σταδιακά, σιγά-σιγά και θα επηρεάσει και τη Δυτική Ελλάδα. Μας τα είπαμε τώρα ο λόγος την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πριν 2-3 μέρες. Θα μας τα επιβεβαιώσει λίγο αργότερα, μετά τις 9:30, με λεπτομέρειες που αφορούν και την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Από ό,τι μας είχε πει, στο πικ αυτού του καύσωνα, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 και 40 βαθμούς, ακόμη και στις παράκτιες ζώνες της Πάτρας. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, εξίσου και η πολιτική προστασία και του Δήμου Πατρέων. Και θα καλημερίσω μαζί σας τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αναστασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Μέχρι τώρα δείχνουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι όσο μπορούμε με τις ελλείψεις που έχουμε. Αλλά το προσωπικό του Δήμου σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Η πολιτική προστασία τι σας έχει δώσει? Σας έχει δώσει λεπτομέρειες για αυτή την...
1: Όχι, ακόμα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και εσείς δηλαδή, ότι θα υπέρθει η καύσωνα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της πρόληψης για τις πυρκαγιές, με συνεννόηση με την πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, συν με τον κοινωνικό οργανισμό, να είμαστε μια ετοιμότητα, ανάλογα με το βαθμό που τον κάψουν, να είναι ανοιχτές κλιματιζόμενες αίθουσες.
0: Αυτό θα ήθελα αυτό να επισημάνουμε, γιατί από ό,τι μας είπε μας ο μετεωρολόγος εδώ, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όχι μόνο στο κέντρο, στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και στις παράκτιες περιοχές. Και μάλιστα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ ως εκπομπή την πρόβλεψη, θα έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή δεν θα μπορεί να επανέλθει και ο οργανισμός και ο κάθε πολίτης. Οπότε έχουμε κλιματιζόμενες αίθουσες που παραμένουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Εμείς βγάζουμε, ο κοινωνικός οργανισμός δελτίο και ενημερώνει, είναι τις πρωινές ώρες, απογευματινές, δεν είναι 24ωρο, δεν μπορεί να λειτουργήσουν αυτές τις υπηρεσίες 24ωρο, αλλά τουλάχιστον τις ώρες όπου έχει το πικ της υψηλής θερμοκρασίας να είναι σε αίθουσες οι οποίες κλιματίζονται, που υπάρχει κόσμος μέσα για οτιδήποτε συμβεί. Ούτως ή άλλως και ο κοινωνικός οργανισμός, αν χρειαστεί να φιλοξενήσει για κάποιον, υπάρχει η δομή
0: αστέγων.
1: Ναι,
0: έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και ό,τι άλλο χρειαστεί εδώ πέρα μας. Το ζήτημα είναι ότι είναι και λίγο να μην βγαίνουμε το μεσημέρι έξω, να περιορίσουμε
0: να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν και οδηγίες τόσο και από το εργατικό κέντρο και από το Δήμο για μετά τις 12 να μην δουλεύουν όταν είναι μέρες καύσωνα.
0: Η πάυση των εργασιών εννοείται, βάσει τη εγκύκλιο. Έχει εκδοθεί καινούργια εγκύκλιο για την πρόληψη? Όχι ακόμη.
1: Γιατί αυτό τελευταίο.
0: Είναι σε ισχύ, δηλαδή η προηγούμενη που είχε εκδοθεί, φαντάζομαι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Οπότε λοιπόν, πάυση εργασιών και για τους εργαζομένους του Δήμου αλλά και γενικότερα, φαντάζομαι από τις 12 το μεσημέρι κάπου
1: εκεί. Και μετά. Και επίσης αυτή την περίοδο είναι καλό να μην γίνονται εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σφινχτήρα για να έχουν αποτροπή πυρκαγιών.
0: Σωστά. Είμαστε και σε επικίνδυνο κατηγορία. Πείτε μου κάτι έτσι πληροφοριακά για τους ανθρώπους που μας ακούν. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος λοιπόν να πάει σε ένα χώρο κλιματιζόμενο στην Πάτρα, πού θα πρέπει μπορεί να πάει?
1: Είναι τα ΚΑΠΗ.
0: Τα ΚΑΠΗ, ωραία.
1: Και αν χρειαστεί, θα βρει ο κοινωνικός οργανισμός ανάλογα τις περιπτώσεις. Ποια άλλη αίθουσα μπορεί να ανοίξει, που να είναι κλιματιζόμενη?
0: Ό,τι χρειαστεί λοιπόν θα ανακοινωθεί και θα ανοίξει.
1: Θα ανακοινωθεί και μπορεί να κοινωνήσουμε τα τηλέφωνα του κοινωνικού οργανισμού.
0: Έτσι, ο κοινωνικός οργανισμός αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε άλλες. Έτσι, και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως περισσότερο είναι η πρόληψη, να είμαστε προετοιμασμένοι και η πολιτική προστασία σε επιφυλακή. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να παρέμβετε πουθενά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστασία. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Αναστασίου. Ο Δήμος λοιπόν από την πλευρά του, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόληψη για τις πυρκαγιές, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον κοινωνικό του οργανισμό και τον κοινωνικό τομέα για την προστασία των ανθρώπων που θέλουν να βρουν ένα δροσερό σημείο τις ημέρες του καύσωνα, όπως ισχύει πάντα και πάντα και με καινούργιες ανακοινώσεις θα εκδοθεί και πάλι. Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων θα είναι ανοιχτά και το πρωί και το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή εκεί το μεσημέρι που είναι στο πικ η ζέστη, για να βρει κάποιος ένα σημείο τουλάχιστον να σάνει όσο δύναται. Υπάρχει και η στέγη των αστέγων, όπου εκεί μεριμνά ο κοινωνικός οργανισμός στις περιπτώσεις που χρειάζεται για να μπορέσει να φιλοξενήσει κάποιον πολίτη που το έχει ανάγκη. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, βέβαια το ξέρουμε όλοι μας, καμιά φορά δεν το κάνουμε. Έτσι. Βγαίνουμε δηλαδή ώρες μεσημεριού και κάνουμε εργασίες. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξεχάσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα, μικρή μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχειρησιακός πρόγνωσης μετεωρολόγος, θα μας τα δώσει όλα καταλεξίες, να τα σημειώσουμε, να τα θυμόμαστε για να ξέρουμε πώς θα προστατευτούμε.

0: Λοιπόν, μουσικό προάκουσμα για να καταλάβετε ότι θα καλημερίσω τον Νίκο το Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό πρόγραμμα στο Μετρολόγο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Είδες πώς σε προσέχουν εδώ οι συνάδελφοι.
1: Καλημέρα.
0: Μουσική. Είδες πώς σε προσέχουν εδώ. Μουσική αναφορά. Αλλά... Τώρα έκλεισε, γιατί με αυτό θα ξεκινάμε κάθε φορά να κουβεντιάζουμε, ξέρεις.
1: Ναι, γιατί αυτή η μουσική είναι επαναστατική μουσική και μάλιστα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το Δούνο Του και το Ηνωμένο Βασίλειο το 1976 μπήκε στο Δούνο Του. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτή η μουσική έχει νόημα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο πέρασαν τότε, έτσι, οι Άγγλοι, αλλά η αείμνηστη βασίλισσα τότε και η Μάργαρετ Θάτσερ, έτσι, δεν έδωσε... τα σπίτια, ας πούμε, στα φαντς, έτσι, ξαναεπανακίνησε την οικονομία, τα έδωσε έτσι όπως έπρεπε να τα δώσει στον κόσμο εκεί και επανήλθε η οικονομία. Και σήμερα την αναπολούν. Σήμερα και αυτοί περνούν και αυτοί θα περνούν αυτή την κρίση. Ναι,
0: γιατί πρέπει η ιστορία να μας διδάσκει.
1: Βέβαια, πρέπει να μας διδάσκει.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, Νίκο, ξέρεις ότι περιμένουν όλοι πώς και πώς να επιβεβαιώσεις αυτά που μας είπες. Γιατί μας τα έπεσε μας.
1: Αυτά τα είπαμε.
0: Να τα επαναλάβουμε.
1: Κοίταξε, Νίκη, επαναλαμβανόμενος τώρα να πω αυτά τα είπα από την Τρίτη. Και με ακολούθησαν. Αυτά που είπαμε τώρα, το πώς έτσι θα διαμορφωθεί αυτός ο καύσωνας, έτσι, που είναι πάνω από 39 βαθμούς, έτσι, μέχρι 40, τοπικά 41, μέσα σε αυτό τη διάρκεια θα έχουμε και κάποια ανάσα δροσιάς, έτσι. Βέβαια, μέσα σε αυτό, αυτό εξαρτάται από την μεταβλητότητα των ανέμων, έτσι. Αυτό το οποίο έχω αναφέρει. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ όμως, γιατί θέλω να πω και κάποια άλλα, έτσι, δεν μπορώ... να προσδιορίσω ένα περιοχή.
0: Εντάξει,
1: αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν τόσα χρόνια. Έτσι. Και ακούμε σήμερα έτσι γενικά και αοριστείες. Mm-hmm. Θα προσδιορίσω την περιοχή, το κέντρο, έτσι, την Πάτρα.
0: Για πες μας.
1: Το πώς θα επηρεαστεί κάτω Αχαγιά, ο Αλισσός, πώς θα επηρεαστεί το Ρίο, το Δρέπανο, το Αντίριο, έτσι, το Αγρίνιο, το Ιτωλικό, Μεσολόγγι. Αυτό είναι το κάθε ένα σημείο, έτσι. Έχει τη δική του
0: έννοια. Επηρεάζεται διαφορετικά.
1: Από τη μεταβλητότητα. Mm. Και δεν μιλάμε τώρα για την περιφέρεια. Γιατί κάνουμε χρόνο τώρα για να κάνω μάθημα πώς έπρεπε να έχουν γίνει τόσα χρόνια και δεν έγινε.
0: Ας το μάθημα. Πες μου
1: από τους μυστικοσύμβουλους σήμερα που βρίσκονται ή ακόμα και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το αστεροσκοπείο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή πάλι να βρίσκομαι και να βρίσκομαι σε αυτή την... Δηλαδή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επιτρέπεται το αστεροσκοπείο. Τι είναι το αστεροσκοπείο, για πείτε μου. Πείτε μου εσείς τι είναι. Είναι κέντρο, υπάρχει κάποια πάγια διαταγή. Αυτό που είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία... Μετά τον Ντάνιελ πήραν τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να την πάνε στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Πού βρίσκονται εδώ, δεν ξέρουμε πού πατάμε σε δύο βάρκες, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, τι να πούμε, ο κόσμος, το ευρύ κοινό, δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει πού βρίσκεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τι κάνει το αστεροσκοπείο. Έχω πει επανειλημμένα, έχω τόσα χρόνια, πλησιάζω τα 10 χρόνια. Και λέω ότι παρέμβαση της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Παρέμβαση της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Να ξέρει ο καθένας να μπαίνει. Δεν θέλουμε ούτε μαζικά μέσα ενημέρωσης να τα λένε και ένα μεταξύ τους και να τα ακούνε και να τα χωνεύουν, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Η κάθε μία περιοχή έχει τη δική της, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Για πες μου τώρα, Νίκο, να σημειώνω, γιατί περιμένει ο κόσμος, ξέρεις πώς και πώς να σε ακούσουν.
1: Για
0: τους πολίτες μιλώ, έτσι, δεν μιλάω για τους άλλους. Εγώ με ενδιαφέρουν οι πολίτες.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι, από σήμερα έτσι, μέχρι και αύριο θα έχουμε άπνοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Άπνοια, δηλαδή ελαφρό, νοτιαδάκι, βοριαδάκι, έτσι, ασθενές. Mm-hmm. Μεταβλητή ασθενής άνεμη και η θερμοκρασία, αυτό που είπα, είναι μέχρι τους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στην Πάτρα 36 βαθμούς. Αυτό θα είναι και μέχρι την Κυριακή που έχουμε το Μαϊστράκι, έτσι, δυτικό άνεμο.
0: Ωραία.
1: Έτσι, κρατάει τις θερμοκρασίες, αυτό λένε από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάψουνα. Πού κάψουνα, στην Πάτρα κάψουνα. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει.
0: Για πες μου από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, πάμε πιο κάτω, συγγνώμη. Ναι, πάμε πιο κάτω. Από τη Δευτέρα επιστρέφει ο Βοριάς. Έτσι. Και ο Βοριάς αυτός θα κρατήσει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, 28 του μηνός. Mm-hmm. 28 του μηνός. Mm-hmm. Ωστόσο το Βοριαδάκι αυτό θα είναι ασθενές. Δύο μποφόρ έτσι από την Κυριακή. Από τη, λέω όχι από την Κυριακή, την Κυριακή έτσι είπαμε μαΐστρο, από τη Δευτέρα έτσι, μέχρι την Κυριακή οι θερμοκρασίες ήταν εκεί που είπα 34-35 βαθμούς. Yeah. Έτσι. Μετά έχουμε από το Μιάνοδο που θα πιάσει στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς με το Βοριά στην Πάτρα.
0: Τη Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα, Τρίτη.
1: Δευτέρα, ναι, Δευτέρα, Τρίτη, ναι. Τετάρτη. Εκεί δείχνει γιατί αυτό το σύστημα mm-hmm. βέβαια θα δώσει μια μικρή πτώση αλλά δεν θα είναι αισθητή γιατί την Πέμπτη ξανά επανέρχεται πάλι σε αυτά τα επίπεδα στους 39 βαθμούς. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, έτσι, όπως είπα μέχρι και την Παρασκευή 28 του μηνός mm-hmm. έτσι, έχουμε την επικράτηση του Βοριά mm-hmm. θα έλεγα και το Σάββατο 29 του μηνός. Mm. Ωστόσο όμως την περίοδο αυτή σφόδρα πιθανολογούμενος κίνδυνος πυρκαγιάς έτσι, για την περιοχή μας εκεί είναι η ενίσχυση του Βοριά.
0: Πότε?
1: Η ενίσχυση είναι 27-28 του μηνός. Ναι. Εκεί είναι 3 με 5 μποφόρ. Έτσι. Mm. Όταν έχει άπνοια εντάξει μπορεί να είναι η φωτιά αλλά δεν έχει όμως την επέκταση όπως έχει όταν φυσάει ο άνεμος. Έτσι. Mm. Αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δείχνει βέβαια είναι ότι αυτή η διάρκεια θα έχει δηλαδή μέχρι τέλος του μηνός και θα έλεγα και οι πρώτες μέρες του μηνός Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, η θερμοκρασία εκεί στους 37 βαθμούς εκεί, οι τελευταίες μέρες του μηνός Αυγούστου και οι πρώτες μέρες έτσι, του Σεπτέμβρη. Ωστόσο όμως αυτό που δείχνει και 36 βαθμούς για μήνα Σεπτέμβριο
0: είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Ναι. Όταν ο μέσος όρος για την Πάτρα η μηνιαία θερμοκρασία είναι στους βέβαια αρχές είναι, παίρνει και από τα χαρακτηριστικά από το καλοκαίρι. Αυτό που δείχνει, αυτό που έχω πει είναι ότι πάντα έχω πει ότι ο Σεπτέμβριος τόσο και ο Οκτώβριος ανά μήνα και ο Νοέμβριος έχουμε επιμήκυνση του καλοκαιριού εις βάρος του φθινοπόρου.
0: Και έτσι, ξηρασία έχουμε κατά κύριο λόγο μας.
1: Ναι, αυτό που είπα για την ξηρασία Νίκη
0: όχι απόλυτα
1: γιατί είχα πει
0: σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα των μηνών αυτών που φέρναν βροχή που είχαμε παλιά βροχή αυτό εννοώ.
1: Έχω πει ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε από 24 μέχρι 31 επάνω στην περιοχή εκεί την κεντρική Μακεδονία δεν μας εντάξει μας ενδιαφέρει η χώρα είναι έτσι θα έχει κάποια αύξηση βροχοπτώσεων. Ωστόσο όμως πάμε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη έχουμε θα έλεγα το πρώτο δεκαπενθήμερο ξηρασία ξηρασία. Ωστόσο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
0: Σεπτέμβρη
1: το δεύτερο δεκαπενθήμερο και κυρίως θα έλεγα το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δείχνει από το Ιόνιο κάποια αύξηση έτσι, βροχοπτώσεων. Κάποια αύξηση βροχοπτώσεων. Αυτό βέβαια συμβαίνει και μάλιστα εδώ υπήρχε και ένα θέμα όσο αναφορά με την κλιματική αλλαγή. Είδα τώρα ας πούμε η Μεσόγειος λέει βράζει και αυξάνει το κίνδυνο λέει ισχυρών καταιγίδων λέει στην Ευρώπη αόριστα τώρα πριν 5-6 χρόνια είχα αναφερθεί και είναι και γραμμένο στην Πελοπόννησο τόσο στην εφημερίδα όσο και στο pelop.gr όταν είχα πει τότε όταν ξεκίνησα τότε περίπου ήταν ότι το ρεύμα του κόλπου έχει καταρρεύσει κατά 40% και μετά το 22, 23, 24 ξαναεπανήλθα πάλι ότι αυτό δείχνει να πλησιάζει το 90%. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι, στους ωκεανούς τόσο στον Ειρηνικό όταν μιλάει ο Ειρηνικός σιωπαίνει ο Ατλαντικός και μετά αυτό έχει κατ' επέκταση και στη Μεσόγειο. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι με τους μεγάλους σεισμούς εκεί στην περιοχή της...
0: Στο Περού και στην Κολομβία λες.
1: Ναι, σε αυτό. Ειλικρινά θέλω να σας πω ότι δεν είμαι γεωλόγος, αλλά η ενόρασή μου και από τον πρώτο σεισμό με όλα αυτά τα οποία έτσι βρίσκονται υπεράνω, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές, και δεν μιλώ για αυτές τις περιοχές της, της Νοτιού Αμερικής, mm-hmm. το βόρειο μέρος, εκεί στον κόλπο του Μεξικού νοτιότερα, mm-hmm. έτσι Βενεζουέλα, αυτό, Κολομβία, και είδαμε τώρα και στο Περού. Χθες το πρωί έπινα ένα καφέ με κάποιο φίλο μου και του είπα ότι αυτό, οι σεισμοί αυτοί θα συνεχιστούν. Και το βράδυ έτσι που είδα ότι έγινε, λέει, και στο Περού. Αυτό ισχύει και στην περιοχή της Ινδονησίας. Σε αυτό το θέμα όσο αναφορά για τους μεγάλους σεισμούς, έτσι.
0: Εκεί δεν είναι, Νίκο, αυτό που λένε το δαχτυλίδι της φωτιάς, πώς το λένε αυτό εκεί?
1: Όχι, εγώ δεν είμαι με τέτοιο, εγώ παρακολουθώ και αυτό το οποίο έγινε στις Φιλιππίνες και σε αυτό. Γιατί ξέρω ότι μετά τους σεισμούς βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλοι εκεί σε αυτή την περιοχή. Φαίνεται κάποια σημάδια εκ του άνωθεν, έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί εδώ αυτό που κάνω είναι και εστιάζω, ας πούμε, και για την περιοχή μου.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Ωραία.
1: Για τους μεγάλους, όχι, για τους μεγάλους, γράφτηκαν πολλά πράγματα. Γράφτηκαν ότι κάθε 600-800 χρόνια γίνονται σεισμοί 8,2 ρίχτερ, ξέρετε, σημαίνει. Σε αυτές τις περιοχές πάνω από 7,5 ρίχτερ δεν
0: ισοπαίδωση.
1: Γίνεται. Ναι, ισοπαίδωση. Μιλάμε ισοπαίδωση.
0: Βέβαια. Μάλιστα, Νίκο.
1: Στο σημείο αυτό, ναι. Στο σημείο αυτό θα έρθω κάποια μέρα, δεν ξέρω έτσι, που θα είναι έτσι, ποτέ δεν λέω κάτι όταν δεν έχω εκείνη την ημέρα αυτή την έμπνευση, έτσι, την ενόραση. Όσο αναφορά, ναι, αυτό το οποίο γράφτηκε τότε, εντάξει, θα το πω έτσι, και το έγραψε από αντιγραφή, το οποίο ήταν το κέντρο και η Οξφόρδη για την περιοχή της Κρήτης, έτσι, το τόξο αυτό, για 8,2 ρίχτερ. Δεν έχει καμία σχέση, απαντώ στον κύριο Συνολάκη σήμερα, και ό,τι λέω αυτό να μην, δεν είναι κάτι το οποίο, άλλωστε ο κύριος Συνολάκης δεν είναι γεωλόγος ή σεισμολόγος, είναι ο κύριος Λέκας, έτσι. Ούτε ο υποφαινόμενος είμαι σεισμολόγος, αλλά κανένας σεισμολόγος δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα κάπου αληθοσυνδέονται κάποια πράγματα.
0: Αυτό που θες να πεις, Νίκο, είναι ότι όλα αυτά σχετικά με το κλίμα, οι αλλαγές που επέρχονται και όλα αυτά, τα σημάδια, έχουν σχέση και με τα γεωλογικά φαινόμενα. Προφανώς και κάποια σχέση πρέπει να έχουν, όπως να το ξέρω.
1: Ναι, υπάρχουν γεωλογικά, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει με την ακρίβεια, έτσι, όσο είναι η πρόγνωση του καιρού με την ακρίβεια. Εδώ βλέπουμε, ακόμα και στην πρόγνωση, μας λένε τον καιρό της προηγούμενης ημέρας. Πόσα χιλιοστά, μας είπε το αστεροσκοπείο, έπεσε στη Μάνη, έτσι. Ναι. Να το κάνω πόσα χιλιοστά, πόσα
0: έπρεπε να μου πει. Εγώ. Το θέλω πριν, ναι, να μου το πει.
1: Είστε παράγει τη Σαμαριά. Λέει, το μοντέλο μου έδειξε ένα χιλιοστό. Ναι. Ο κύριος Λαγουβάρδος,
0: να σου πω τώρα, μην αρχίσεις με τα ονόματα πάλι.
1: Όχι, να πω ότι άμα δεν το πω τι έγινε, δηλαδή είμαι βαφτισμένος, είμαι και ο κύριος Λαγουβάρδος βαφτισμένος.
0: Τα καιρικά μας έχουν κάτι άλλο, ναι. Τα καιρικά μας έχουν.
1: Δεν λέω μόνο για τον κύριο Λαγουβάρδο, λέω για τον κύριο Γιακόπουλο.
0: Ναι, δεν έχει νόημα να αρχίσουμε και να λέμε για όλους αυτούς.
1: Μα τι να κάνουμε, δηλαδή να τους καλύψουμε.
0: Όχι εμείς.
1: Πώς θα φτάσει η μετεωρολογική υπηρεσία στην ακρίβεια?
0: Να
1: καλύψουμε τον ένα και τον άλλον?
0: Εδώ δεν καλύπτουν κάτι.
1: Έχουν φυλακίσει μια πρόγνωση για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε κάτι, ναι, για να το διευκρινίσουμε. Εμείς,
1: ναι,
0: εδώ
1: δεν αναφορά, όσο Νίκο, αναφορά Νίκο, αυτό Νίκο, που είπα Νίκο, για τους σεισμούς, έτσι, εκεί που Νίκο, είπα, έτσι, και το δημοσίευμα ήταν για το 1303 μετά Χριστόν, που έγιναν τότε 8,2-8,5 ρίχτερ, έτσι, έγινε στην περιοχή, στην Ανατολική Κρήτη, έτσι, τότε που ήταν, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε όμως κάτι και να σε ευχαριστήσω. Θα
1: και σήμερα
0: εγώ,
1: είναι του Απόστολου του Θαδαίου.
0: Θα μου το πεις,
1: έτσι,
0: ένα λεπτό πριν μου το πεις αυτό, του Απόστολου Θαδαίου. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε όλα αυτά που αναφέρεις με τις επωνυμίες που αναφέρεις. Και είναι άδικο απέναντι σε αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι να μην μπορούν να απαντήσουν. Οπότε λοιπόν.
1: Τι
0: θα
1: να
0: το...
1: απαντήσουν.
0: Όχι, όχι. Θα
1: να με προκαλέσω.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Προκαλώ σε δημόσια αντιπαράθεση.
0: Πρέπει να απευθυνθεί στους ίδιους για να το κάνει.
1: Αφού κρύβονται.
0: Πες μου τώρα για τον
1: Θαδαίο. Τα λάθη που έχουν γίνει σοβαρά, μιλάμε.
0: Έχουν
1: καταγεγραμμένα όλα.
0: Ναι, ωραία. Νίκο, μου ξέρεις
1: που
0: θα απευθυνθείς.
1: Γίνει...
0: Ξέρεις που μπορείς να απευθυνθείς για να αποτυπώσεις αυτά τα οποία πιστεύεις και πρεσβεύεις. Πες μου για το θαυτό τώρα.
1: Όχι, δεν πιστεύω
0: να
1: σε τίποτα. Να σου πω κάτι, Νίκη. Ναι. Κάνω το καθήκον μου. Και τηρώ τις νόμιμες διαδικασίες.
0: Σεβαστό.
1: Δεν είναι μία φορά το λάθος. Έχουν γίνει σοβαρά λάθη επανελειμμένα. Δηλαδή είναι διαβολικό αυτό. Πού θα πάμε, ας πούμε.
0: Μπορείς να απευθυνθείς.
1: Δηλαδή
0: λοιπόν,
1: να ξεχάσει το καθένας και να βγαίνει και να μου λέει με έναν την ιστορία θεωρίες για πυρορίες στην πρόγνωση του καιρού σε κάθε κανάλι. Ο μετεωρολόγος λέει του Μέγα, ο μετεωρολόγος του Αντένα.
0: Άκουσε με λίγο, ναι. Να μας ακούει και ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί να μας καταλάβει αν μιλάμε και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που μου λες είναι απολύτως σεβαστά. Κάθε άποψη εδώ είναι σεβαστή και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά ναι. Θέλοντας όλα αυτά να τα αποτυπώσεις και να φτάσεις εκεί που θες, ξέρεις που μπορείς να απευθυνθείς. Απευθυνόμαστε λοιπόν στις αρχές.
1: Αυτό το έχω δηλώσει, ότι δεν θα πάω να με πάνε στη δικαιοσύνη.
0: Ωραία, αν φτάσουμε μέχρι.
1: Να με πάνε στη δικαιοσύνη με αυτά που έχουν ακούσει, να με πάνε στη δικαιοσύνη.
0: Ωραία, να ακούσουμε τώρα και για τον Άγιο Θαδέο, για να κλείσουμε πιο ανθρώπινα.
1: Ναι, έτσι επισιαστικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σήμερα είναι 21 Αυγούστου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Απόστολος Θαδέος, ένας από τους Αποστόλους, έτσι, από τους 70 μετά την Πεντηκοστή. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ο Θαδέος έχουμε συγχαίονται με τον Άγιο Ιούδα το Θαδέο, τότε που είχαμε πει,
0: ναι,
1: έτσι, για την εκκυχηρία, έτσι, με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι 60 μέρες πέρασαν τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε και είμαστε ακόμα, έτσι, στη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων, έτσι, για την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο γίνεται, έχει ξεκινήσει. Έτσι, για το έχει ξεκινήσει και ο πρώτος έτσι, και στόχος για μένα, ναι, έτσι, που είναι, δεν είναι τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο, όπως έχω αναφερθεί, είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, μέχρι σήμερα, ο αρχηγός του ΠΚΚ, έτσι, ο Τσαλάν, είναι φυλακισμένος 27 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι τυχαίο, Νίκη, ότι ο Τσαλάν γεννήθηκε στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, εκεί στον Εφράτη, εκεί που γεννήθηκε και ο Άγιος Ιούδας ο Θαδέος, έτσι, αυτός που γιορτάζουμε στις 19 Ιουνίου, αλλά και ο Απόστολος Ιούδας, 21 Αυγούστου, ο Τσαλάν.
0: Mm-hmm.
1: Και η επίσκεψη για μένα είναι, εγώ αυτό που βλέπω, αυτό που δεν μπόρεσα να κάνουν άλλοι, έρχεται σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που βλέπω, ότι πέρα που είναι η μεγαλύτερη εθνότητα στον κόσμο, χωρίς το δικό της κράτος, και οι πληθυσμοί είναι κυρίως Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία. Το ένα σχέδιο επαναφέρει το άλλο. Από το Μάρτιο ήταν να γίνουν, έτσι, επιχειρήσεις. Πρώτα για να προετοιμάσουν το έδαφος, αεροπορικές, για να γίνει από το Βόρειο Ιράκ, έτσι, από το Ερμπίλ, να γίνει μέσα στο Ιράν.
0: Mm.
1: Όμως αυτό, έτσι, επανήλθε πάλι τον Ιούλιο και τώρα είμαστε σε μία περίοδο που όλα πλησιάζουν προς το τέλος. Αυτή δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά αν με ρωτήσετε, έτσι, από πλευράς καιρού δεν γίνονται αυτή την περίοδο, έτσι. Άλλωστε και οι εκλογές έχουν σχέση και όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες περιοχές, σε άλλα κράτη στην Ευρώπη, ότι αυτό πλησιάζουν και οι εκλογές. Για μένα, εκτίμησή μου, εκλογές εδώ σε αυτή τη χώρα θα είναι αρχές Νοεμβρίου, ή 1η ή 8 Νοεμβρίου. Η πρώτη εκλογική διαδικασία και η δεύτερη θα γίνει μέσα στο Γενάρη μήνα, έτσι ώστε, ώστε μέσα στο Φεβρουάριο, στη γενέθλια ημέρα του ελληνικού κράτους που είναι 3 Φεβρουαρίου, έτσι, η συνθήκη του Λονδίνου το 1832, έτσι έγινε στο διάστημα αυτό, θα έχουν τελειώσει όλα. Μάλιστα. Και η δεύτερη εκλογική διαδικασία. Αχα. Έχω αναφερθεί περί θαλασσίας και αθαλασσίας.
0: Τι αθαλασσίας. Λοιπόν, η θαλασσία
1: είναι το μπλε χρώμα. Είναι το μπλε. Θα μιλήσω έτσι γι' αυτό. Είναι το μπλε χρώμα.
0: Λοιπόν.
1: Το οποίο έχει και ήχο και χρώμα.
0: Έτσι.
1: Ωστόσο λοιπόν, όμως αυτό που έρχεται είναι η αθαλασσία στην πολιτική, όπου
0: δεν έχει το βουβό
1: κύμα, αυτό είναι η θαλασσία κοινώς, το βουβό κύμα, έτσι ο κόσμος που θα αναζητήσει έτσι μέσα από την εκλογική, τόσο την πρώτη όπου θα γίνει η ανατροπή και θα έρθει και η δεύτερη έτσι εκλογική αναμέτρηση, βέβαια και να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει σε αυτή τη χώρα, είναι ότι δεν θα έχει ούτε ήχο ούτε χρώμα.
0: Κρατούμε αυτό,
1: αυτό που είναι, ναι, αυτό που είναι τελείωσε, όχι, τελείωσε αυτή η περίοδο, όχι, να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Τελείωσε. Και αυτό είναι και στο Πασόκ. Αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Ο ίδιος ήταν πράσινος.
1: Έφυγε ο ηγέτης που ήξερε να διαχειρίζεται και κρίσεις και όλα και έγινε κίτρινο-πράσινος. Έτσι, το, λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά τα πολιτικά.
1: Θα γίνει κατά κίτρινο.
0: Θα τα δούμε.
1: Τώρα πέστε και εσείς τα δικά σας και με τους πολιτικούς που έχετε.
0: Θα τα δούμε.
1: Το 1 τρίτον που ψηφίζει και τους έχετε και βγάζουν, ας πούμε, τι ποσοστό έχει ο ένας και ο άλλος. Εάν ψηφίσει ο ελληνικός λαός πάλι 60, 70, 80%, αυτοί τελείωσαν όλοι.
0: Το θέμα είναι θα πάνε να ψηφίσει.
1: Δεν θα έχουν έτσι την για τη σφραγίδα του κάθε κόμματος.
0: Το θέμα είναι ο πολίτης να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Θα ψηφίσει τώρα. Κοίταξε, ήρθε.
0: Θα δούμε. Κάτσε,
1: βέβαια
0: θα δούμε.
1: Έχουν διασκορπιστεί. Ο κόσμος, το έχουμε πει, έτσι άλλοι είναι αυτό, βρίσκουν την ευκαιρία.
0: Προσπαθεί να επιβιώσει, Νίκο.
1: Πάντως η καλύτερη περίοδος είναι που μπορούν έτσι. Και όχι μέσα, η περίοδος είναι από τον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου μέχρι τουλάχιστον και, και το δεύτερο μήνα του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και φέτος έχω πει ότι ο χειμώνας θα είναι θερμός.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Έχεις πει. Λοιπόν,
1: δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Και
0: θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και εμείς σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι τα αλλιώς. Εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, δεν θυμώνεται κανείς, όπως το έχετε καταλάβει, προφανώς, εδώ και χρόνια. Η άποψη είναι σεβαστή, δεν σημαίνει όμως ότι προσυπογράφεται από εμάς οτιδήποτε κατατίθεται ως άποψη σε αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά, να αντέξουμε τη ζέστη την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Εσείς προνοητικά τακτοποιήστε όλα αυτά που πρέπει για τον εαυτό σας, ο καθένας δηλαδή προνοεί γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει, να είστε λιγότερο ανεκτική σε αυτά που σας ταλαιπωρούν, το λέω γενικώς αυτό, και θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στάθερα ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37.

0: κρίση διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 21 του Αυγούστου. Μέρα που σηματοδοτεί για πολλούς την αρχή της επιστροφής, γιατί κακά τα ψέματα από την Δευτέρα 24 η εικόνα που ξέραμε, που είχαμε, απολαμβάναμε στις πόλεις τελειώνει, αλλά επίσης μέρα που σηματοδοτεί για λίγους, αλλά μερακλείδες θα πω, την αρχή των διακοπών. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα για όσους τώρα μπήκατε στη νέα συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σε μια ημέρα που έχει ξεκινήσει ήσυχα και ελπίζουμε να κυλήσει και ήσυχα και ακόμα πιο ήσυχα, αν μπορείς να κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, μην έχουμε εννοώ αυτές τις καταστροφές, αυτό εννοώ στο ήσυχα. Κατά άλλα, όπως μπορείς να το διασκεδάσεις και να το κάψεις, κάντος στον υπέρτατο έτσι, βαθμό. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τις αυξημένες θερμοκρασίες, εκεί θα θέλει τώρα λίγο μια προσοχή, γιατί οι μετεωρολόγοι, θα τα ακούσουμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής, μας προετοιμάζουν για ένα μικρό έτσι, διάστημα υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τόσο έτσι, κακό εντός εισαγωγικών, καλοκαίρι και κακό δεν υπάρχει, αλλά δεν είχαμε αυτές τις περιόδους που τραβούσε μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε πριν από πέρσι, πρόπερσι, που είχε τρία τουλάχιστον περιόδους των 7-10 ημερών που ήταν από 37, 40, 42 έλειωνες κτλ. Φέτος ήταν πιο ωραία τα πράγματα για την Ελλάδα. Παραδόξως, ελεηνά και ως πραγματικά άσχημα τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική. Και αυτό που συμβαίνει στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, να είσαστε σίγουροι ότι θα το δούμε μετά στις τιμές. Έρχεται μετά Σεπτέμβριος. Ας διασκεδάσουμε τον Αύγουστο όσο ακόμα υπάρχει. Τελευταία, ας γράψε, σβήσε όσον αφορά τη ΔΕΘ. Είπαμε 5 του Σεπτέμβρη, οπότε κοντοζυγώνει. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, πες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουμε φάει. Ουσιαστικά είναι το επόμενο, που είναι 29-30 Αυγούστου, και αμέσως το επόμενο είναι η ΔΕΘ. Πάμε στις 5 και το Σάββατο και 6 η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που εκεί συνήθως βγαίνουν αυτές τις 2 μέρες βγαίνουν τα μεγάλα θέματα. Τα λοιπά, όσο κρατάει η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα του Περσικού, τίποτα δεν μπορεί να ησυχάσει όσον αφορά τις τιμές και τίποτα δεν μπορεί να προμηνύει ότι θα πάει καλύτερα. Βάλτε μέσα στους δεν είναι πλέον αστάθμητος παράγοντας, ένας παράγοντας που έχει έρθει και εδώ και 4,5 χρόνια μας απασχολεί, ότι η ένταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολλά χτυπήματα πλέον και σε ενεργειακές μονάδες. Και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κλίμα, να και λίγο πάλι η τρομοκρατία με συναγερμό στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι 39χρονη τζιγατίστρια, όπως δηλώνει, σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και στην Times Square. Είναι η μοναχική λύκη τους οποίους φοβούνται, είναι η αλήθεια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές αρχές, γιατί πέρα από τα αν μπορεί το Ιράν ή το κάθε Ιράν να κάνει οργανωμένα χτυπήματα με πυράβλους και τα λοιπά, το χειρότερο, ο εχθρός που δεν ξέρεις που βρίσκεται, είναι αυτό που αποκαλούνται η μοναχική λύκη. Άνθρωποι που για το δικό τους λόγο έχουν ένα ακραίο πιστεύω και έχουν μια τέτοια οργάνωση, διασύνδεση, εκτελώντας ακραία χτυπήματα. Η Ευρώπη το έχει κλάψει πάρα πολλές φορές αυτό εδώ, στη Γαλλία με τον Μπατακλάν, στην Ισπανία, στην Ατότσα, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία με τις επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές και όχι μόνο. Οπότε αρχίζει ξανά ο συναγερμός και βρίσκεται στα ύψη στις περισσότερες χώρες, ακριβώς γιατί υπάρχει διάχυτος αυτός ο φόβος. Μουσική. παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Εδώ από το έχουμε και λέμε News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του ραδιοφώνου, κρατικού ραδιοφώνου, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από την Πέλα και το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες που θέσατε και σήμερα μαζί μας εδώ στην ακρόαση. Περιμένουμε εννοείται την δική σας συμμετοχή μέσω των μηνυμάτων σας στην εφαρμογή Viber. Όσοι δεν μας έχετε ήδη εντοπίσει, αναζητείτε Earth News Radio και έτσι μπορείτε να ανταλλάξετε μαζί μας ό,τι επιθυμείτε, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ιδέες για ρεπορτάζ, πράγματα που σας απασχολούν. Σήμερα θα είναι μια εκπομπή με αρκετά χρηστική, δηλαδή πέρα από τις πολιτικές, οικονομικές έτσι, συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ που θα υπάρχουν, θα σταθούμε και σε πολύ χρηστικά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, ευκαιρίες που έρχονται από, από το φθινόπωρο, αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν σε διάφορα προγράμματα. Και εντάξει, φυσικά εννοείται με καιρός και πάρετε οι μεγάλες μας εκπλήξεις. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, εδώ στο έχουμε και λέμε, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Ήρα Παρανοίδου ξεκίνησε δυναμικά και μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει δυναμικά με τραγούδια φωτιάς που θα θέλουν να σε ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι. Και Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12. Και αφού είπαμε να πάμε στα χρηστικά, πάμε από αυτά που σύντομα που απασχολούν την τσέπη μας καθημερινά και με βάση αυτό που έρχεται, να δούμε τι σχεδιάζεται, τι μπορούμε να περιμένουμε. Να καλημέρισω τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Τι κάνεις? Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, ξεκινήσουμε κανένα καλό νέο, γιατί είδα ότι ανέβασε στο Earth News το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια πρόθεση, κάτι που συζητείτε, ώστε να επικραθεί το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
1: Στην Αντλία, ναι.
0: Στην Αντλία και για το Σεπτέμβριο.
1: Στο ντίζελ. Έτσι φαίνεται, επειδή γενικότερα οι εξελίξεις δεν είναι τόσο καλές με τις εντάσεις στην Μέση Ανατολή και έχουμε συνεχιζόμενη κούρσα, θα έλεγα, των διεθνών τιμών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Θυμίζω είναι 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λύγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση.
0: Και λες μόνο για τον ντίζελ, γιατί έχει να κάνει, το ντίζελ έχει να κάνει κυρίως με τις μεταφορές, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει λίγο τις τιμές στα τρόφιμα.
1: Αυτή είναι πλέον η επιδότηση. Δεν δίνει κάποια επιδότηση. Το fuel pass, να μην τον μπερδεύουμε με την επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Το fuel pass δεν ισχύει αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι για τη βενζίνη. Πέρα από τα δηληστήρια που έχουν κάνει κάποια έκπτωση
0: με μια συμφωνία με κυρίων και τα λοιπά, η οποία
1: δεν πρέπει να λυθεί το θέμα διότι τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία κυβέρνησης δηληστηρίων, τα Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια, που προβλέπει την παροχή των εκπτώσεων 5 λεπτά θυμίζω είναι στο ντίζελ, 6,2 λεπτά είναι στην Αντλία μαζί με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Βέβαια, ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων στο ντίζελ, αυτή που δίνει το κράτος και αυτή που δίνουν τα δηληστήρια, εντάξει, είναι μια ανάσα, θα έλεγα, σημαντική στους καταναλωτές πετρελαίου, για τους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθρηστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν και τα 15 λεπτά στην Αντλία. Δηλαδή, αν τα αθροίσουμε, ναι, βγαίνουν 15, αλλά φτάνουν. Δηλαδή η μέση τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,012 στο ντίζελ.
1: Από το παρατηρητήριο αυτή είναι η τιμή, 2,012, αυτή τη τιμή δίνει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων.
0: Και αυτό είναι
1: που δεν τις είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι, εννοείται, δεν τις είχαμε δει. Και σε αυτό το 2,012, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά που ας το πούμε γλιτώνεις από τις επιδοτήσεις.
1: Θα ήταν
0: 2,027 μέση τιμή. Όσοι ακούτε από νησιά, μην παραξενευτείτε ότι βλέπετε τις τιμές στο πετρέλαιο που αρχίζουν από 2,2 συνήθως και τα λοιπά. Τα νησιά είναι μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει δικαιολογία και για αυτήν την. Αλλά 2,012 είναι μέση τιμή και κυρίως καθορίζεται από τα πρατήρια τώρα των μεγάλων αστικών κέντρων.
1: Λίγο πολύ έχουν η περισσότερη εικόνα άμεσα, θα έλεγα, Στέλιο, άμεση, διότι ταξιδέψαν στην επαρχία το προηγούμενο διάστημα και οι περισσότεροι πολλοί βρίσκονται ακόμα στην επαρχία, κάνουν διακοπές.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Και ξέρουν καλά, και ξέρουν καλά πόσο πληρώσαν φέτος τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα. Εδώ βέβαια είναι και θέμα κονδύλιων. Η κυβέρνηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είχε βάλει στην άκρη, είχε φτιάξει ένα κουμπαρά γύρω στα 200 με 230 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, και από αυτό το κουμπαρά χρηματοδοτούνται αυτές οι κινήσεις. Και την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα,
0: ελπίζω να υπάρξει και ευρωπαϊκό μέτρο, γιατί με το θέμα της τιμής του πετρελαίου είναι παγκόσμιο, αλλά μιλώντας για την Ευρώπη ενδεχομένως να έχουμε και μια κίνηση, αν μπορεί να επιβληθεί σε κάθε χώρα, γιατί ξέρω ότι άλλες χώρες πήγανε σε μια οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα συνεχίζει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Ελλάδα συνεχίζει να μην
1: είναι. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα είναι πολλά. Δεν, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές οι κινήσεις που κάνουν οι χώρες. Είναι δυσίωνες οι προοπτικές. Από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις που όπως βλέπουμε, δεν φαίνεται αποκλιμάκωση βραχυπρόθεσμα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ίσως και με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι ακόμα νωρίς.
0: Εσύ καλά κάνεις βέβαια και τα λες, γιατί εντάξει.
1: Είναι 50 μέρες.
0: 15 Οκτώβρη.
1: Ακριβώς. Αλλά αν έβγαινε, λένε οι αρμόδιοι της αγοράς, ότι αν έβγαινε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά, θα ήταν 1,60 το λίτρο.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί το βαρέλι έχει πάει στο στα 94 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή και ναι, ακόμα δεν είμαστε σε φάση όξυνση στην περιοχή, αυτό που φοβούνται, γιατί είναι μια ενδυνάμει κατάσταση ένταση στην περιοχή. Δεν έχουν βγει ακόμα τα όπλα, αλλά κανένας φυσικά δεν προειδοποιεί ότι θα λυθεί το θέμα.
1: Ναι, πάντως εδώ, άμα δούμε τις διαφορές από τον Ιούλιο μέχρι τώρα και μιλάω για το πετρέλαιο, για το Brent, έχει ξεπεράσει το 5% η αύξηση. Μιλάμε δηλαδή για 10 λεπτά το λίτρο. Και η αμόλυβδη έχει αυξηθεί 6 λεπτά.
0: Κοίτα, πάντως είναι θέμα αυτό που είπες για τα δηληστήρια. Γιατί από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται την οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα θέμα που έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι. Εδώ είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι τα δύο δηληστήρια που έχει η χώρα, σου λέει, εμείς κατεβάσαμε 10 και 15 λεπτά. Τελειώνει 31 Αυγούστου. Το ναι. Δηλαδή σε 10 μέρες τελειώνει.
1: Ναι.
0: Εάν γυρίσουν αυτά πίσω στην αγορά, τώρα μιλάμε για τιμές βενζίνης που θα είναι στο 2-2, ναι. 2-3. Δηλαδή όσο ανεβαίνει. Και εκεί τι θα γίνει, γιατί είναι μεγάλο το ποσό.
1: Ναι, θα δούμε τις αποφάσεις, γιατί δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάτι πάλι για τη βενζίνη. Δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η επιδότηση για το ντίζελ να συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο.
1: Και από Δευτέρα, Δευτέρα, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι θα είναι στις θέσεις τους, στην καθημερινότητα.
0: Αυτό έλεγα. Ναι, από Δευτέρα αλλάζει η εικόνα που ξέραμε.
1: Στις διακοπές θα μπορούσε κάποιος να κάνει άλλο προγραμματισμό για τα καύσιμα. Λιγότερα δρομολόγια, μετακινήσεις κλπ.
0: Τώρα άστα να πάνε.
1: Δεν σημαίνει αυτό με τη δουλειά.
0: Τώρα άστα να πάνε. Δεν είναι. Είναι αυτό που λέγαμε 20 έβαζα, 20 βάζω τη βδομάδα. Ναι, ναι. Αλλά παλιά με τα 20 την έβγαζε όλη τη βδομάδα. Τώρα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει. Τι στο καλό
1: πέρα. Και με το σουβλάκι. Πόσα σουβλάκια έπαιρνε παλιότερα με
0: 5 ευρώ και με πόσα παίρνει τώρα.
1: Και πόσα παίρνει τώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Κοινωνικές κατοικίες. Εκεί εξετάζεται μέτρο μείωσης του ΦΠΑ ή κάποιων φορολογικών ελαφρύσεων.
1: Στο πλαίσιο των μέτρων, μάλλον θα έλεγα καλύτερα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν και, και το φορολογικό κομμάτι και κυρίως το θέμα του ΦΠΑ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η κυβέρνηση έχει καταλήξει όχι μόνο να παγώσει και για το 2027 για ακόμη μια χρονιά το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά να θεσμοθετήσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών προσιτών στα νοικοκυριά κατοικιών.
0: Κατασκευή υπάρχει... ή και επιδιόρθωση. Δηλαδή, αν εγώ πάρω μέσω από το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το ανακαινίζω, αυτό για να νοικιάσω, πώς το λένε το...
1: Αυτό θα διευκρινιστεί, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι δεδομένο ότι προχωράει στην παροχή αυτή του φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για να αναγείρουν, να φτιάξουν σπίτια, κατοικίες που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα.
0: Δεν έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες, είναι κοινωνικές κατοικίες.
1: Ακριβώς. Αυτές οι κατοικίες θα μπουν σε κάποια προγράμματα του κράτους ουσιαστικά που θα έχουν κάποια ευνοϊκά, θα έλεγα, έτσι, στοιχεία, όπως λέμε τώρα για τη μακροχρόνια μίσθωση. Και επίσης ακόμα και κάποιος αν εγκαταλείψει, θα έχει πάρει αυτή τη κοινωνική κατοικία και την εγκαταλείψει, θα έχει ωφέλη, θα επιστρέφεται κάποιο όφελος και σε αυτόν. Επίσης η κοινότητα έχει ανάψει το πράσινο φως, ειδικά σε αυτό το θέμα, στο καυτό θέμα του ΦΠΑ, είναι λεπτό το θέμα του ΦΠΑ, γιατί μιλάμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν υψηλό συντελεστή πάνω από 20%. Έχει ανάψει λοιπόν το πράσινο φως και με οδηγία της επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικά για την παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, Στέλιο, η οδηγία.
0: Ωραία, και οπότε μάλιστα, θα περιμένουμε την εξειδίκευση.
1: Κάνει λόγο και για τον ΕΜΦΙΑ. Θα μπορούσε, λέει, να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα το όποιο μέτρο για το ΦΠΑ, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ, ώστε να καταστεί.
0: Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε. Μείωση ή απαλλαγή από το ΕΜΦΙΑ, γιατί. Ναι. Είναι μακράν ο...
1: Για τις συγκεκριμένες κατοικίες.
0: Για τις κοινωνικές.
1: Και εμείς, τουλάχιστον εδώ η Ελλάδα, φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή μόλις 6% για αυτές τις κατοικίες, ενώ έχει υψηλό συντελεστή, αν δεν κάνω λάθος, 23%. Mm-hmm. Η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 10%, ενώ έχει υψηλό συντελεστή 20%.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσεις κάποιο κίνητρο αν θέλεις να δεις μια εξέλιξη σε ένα θέμα που φαίνεται ότι έχει βαλτώσει. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα ακόμα.
1: Είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο και αυτά και με τα καύσιμα που είπαμε και αυτό.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, αλλά θα θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μπορείς να περιμένεις 2 λεπτά στη γραμμή για να δούμε λίγο το θέμα των πληρωμών μέσω των διαφόρων καρτών, όπου φαίνεται να σου δίνει η εταιρεία εσένα μια αύξηση, να σου λέει, έλα εδώ κύριε Βραδέλη, θα πάρετε και 150 ευρώ το μήνα μέσω κάρτας, αλλά να δούμε τι γίνεται με τη φορολόγηση αυτών. Αν υπάρχει ΦΠΑ, τι ισχύει για τα συντάξιμα και ποια είναι η εικόνα της αγοράς όσον αφορά αυτές τις κάρτες που αρκετοί πλέον τις βαφτίζουν αύξηση. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα περιμένεις 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24-ωρη επιτήρηση, είπε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημοσίου χρέους αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Για οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πάμε, συνέχεια με Κώστα Τσάβαλο να δούμε λίγο το θέμα των αυξήσεων, όπου πολλές εταιρείες πλέον έχουν βρει, Κώστα, ένα κόλπο να χαϊδεύουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους προσφέροντας αυξήσεις. Θεωρητικά, οι οποίες είναι αυτές οι περίφημες οι κάρτες που παίρνουν, τα κουπόνια.
1: Κουπόνια, κάρτες κλπ. Ναι.
0: Που σου δικαιολογούν μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος δουλεύει τις 22 μέρες σε ένα μήνα, 22-23, θα πάρει από 132 μέχρι 138. Αν έχει μέσα και Σάββατο, θα ξεπεράσει τα 150. Πόσες εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο αύξησης?
1: Καταρχάς να πούμε στο κρατές μας ότι έχει εξελιχθεί αυτή η τακτική, η πρακτική σε ένα μικρό, θα έλεγα, παράλληλο μισθολόγιο, το οποίο δεν βαρύνεται με εισφορές και φόρους.
0: Για τις επιχειρήσεις.
1: Κερδίζουν φαινομενικά και οι δύο πλευρές. Αντί να δίνουν κανονικές αυξήσεις οι εταιρείες, δίνουν κουπόνια, διατακτικές κλπ. Και οι δύο πλευρές κερδίζουν, και οι εταιρείες που δεν πληρώνουν εισφορές και φόρους και οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνουν φόρους. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα για τους εργαζόμενους, ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Αυτό το αντίδωρο που δίνεται, συγγνώμη που το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά κάπως έτσι είναι, κοστίζει τους εργαζόμενους με την επίπτωση που έχει στο συνταξιοδοτικό τους μέλλον.
0: Ναι, δηλαδή κάποιος που
1: αφού θα σου δίνει αύξηση κανονική,
0: ναι,
1: πληρώνεις λιγότερες εισφορές και εσύ και ο εργοδότης. Άρα μικρότερη σύνταξη με βάση την ανταποδοτικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό κερδίζει συνέχεια έδαφος, αυτή η πρακτική. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα,
0: λαμβάνει
1: πλέον κουπόνια ή κάρτες σύνδεσης από τον εργοδότη του σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Και επίσης είναι ένα
0: όριο. Εδώ όμως είναι μεγάλο θέμα και για το Υπουργείο. Δεν μπορεί να δέχεσαι αυτό το είδος της εργασίας. Δηλαδή, να λες σε κάποιον, δεν παίρνεις 800, παίρνεις 950, αλλά ουσιαστικά εγώ πληρώνω για τα 800 και τα 150 είναι περίπου μαύρα, δηλαδή και το κράτος χάνει από ασφαλιστικές εισφορές.
1: Τα ταμεία
0: χάνουν, κερδίζουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να το κάνουν. Ο δε εργαζόμενος αναγκαστικά με αυτές τις κάρτες δεν μπορείς να πας στο ATM και να τραβήξεις λεφτά.
1: Όχι, μόνο για σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Αρχικά αυτά δινόταν για φαγητό, για έτοιμο φαγητό στο γραφείο.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και καλά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά, από ό,τι δείχνει η έρευνα δηλαδή που έχει γίνει σχετικά, το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σύντησης στα σούπερ μάρκετ.
0: Αφού μόνο εκεί μπορείς να πας να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης το 54%.
0: Όταν μου λες ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αυτή τη στιγμή έχει πάρει αύξηση στα χαρτιά μέσω της κάρτας, τα χρήματα που χάνουν τα ταμεία είναι πάρα πάρα πολλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Υπουργείο που προσπαθεί, ξέρεις, να κυνηγήσει τα έσοδα, αφήνει αυτή τη μεγάλη διαρροή εσόδων.
1: Ναι. Και είναι και το ποσό βέβαια είναι μικρό. Τώρα 6 ευρώ.
0: Είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα. Αλλά μιλάμε ένα στους τέσσερις εργαζομένους.
1: 1.400 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι. Αν μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μαζεύεται. Δεν είναι δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν 100 άνθρωποι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή 300.000 άνθρωποι.
1: Και υπάρχει και αίτημα από την ΓΕΣΕΒΕ και όχι μόνο να αυξηθεί τουλάχιστον αυτό το ποσό από τα 6 στα 10 ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε.
0: Αν δεν μας πειράζει ότι υπάρχει, να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, και η ΓΕΣΕΒΕ εργοδότες είναι. Μικρές επιχειρήσεις μεν, βιοτέχνες, έμποροι κλπ. Αλλά ίσως αυτή η πρακτική, όπως είπαμε, Στέλιο, βολεύει περισσότερο τις επιχειρήσεις.
0: Φορολογείται ο εργαζόμενος για αυτό το επιπλέον ποσό?
1: Φορολογείται εάν περάσει κάποιο όριο. Εάν περάσει, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι το ποσό, τα 300 ευρώ μου φαίνεται, στις δωροπιταγές και
0: άρα,
1: στα κουπόνια.
0: Με τα 6 ευρώ είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα ώστε να μην πειράζει κανένα.
1: Ναι, έτσι είναι. Τα 300 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Αν ξεπεραστεί λοιπόν το συγκεκριμένο όριο, προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις παροχές είδους, και μιλάμε εδώ για τις δωρεοπιταγές και τα κουπόνια, Στέλιο. Και η απαλλαγή είναι αυτή, τα 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, εφόσον η αξία, και στις διατακτικές το ίδιο συμβαίνει. Αν η αξία περάσει αυτό το ποσό, θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα.
0: Και γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη.
1: Μισθωτή εργασία.
0: Γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη στα 6.
1: Ναι. Μάλιστα. Και υπάρχει και ο ΦΠΑ.
0: ΦΠΑ εδώ τι γίνεται.
1: Στην περίπτωση του ΦΠΑ είναι ανάλογα με τη μορφή του κουπονιού, να το πω έτσι, την έκδοσή του και το χρόνο έκδοση, όλα παίζουν το ρόλο του. Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών, δεν αποδίδεται κατά την έκδοση του κουπονιού, αλλά κατά την εξαργύρωσή του. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αποκλείεται να δούμε σχετικά ανακοινώσεις γύρω από αυτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη.
1: Μήπως αλλάξει το όριο εννοώ. Μήπως αλλάξει τουλάχιστον να αυξηθεί αυτό το όριο.
0: Να αυξηθεί το όριο, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και να αυξηθεί το όριο κάνει κακό στη σύνταξή σου μετά. Και βέβαια χάνουν πάρα πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Είναι μεγάλη... μια παγίδα στην οποία πέφτουν και οι εργαζόμενοι με την έννοια ότι συμφωνούν τα σωματεία κλπ. Αλλά αυτό ξεκίνησε εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, έχει πλέον την ίδια τιμή, δεν έχει αλλάξει δηλαδή το όριο.
0: Ναι.
1: Και λόγω της οικονομικής κρίσης, αντί αυξήσεων, ξεκίνησαν τα κουπόνια και βρεθήκαμε.
0: Ωραία, για να μην πληρώνουν τις φορές, κάνανε τα κουπόνια και όλοι είναι χαρούμενοι. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας. Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ, όπως κάθε μέρα. Κώστας, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά. Ωραίο κόλπο. Δίνεις και καλά εσύ αύξηση, ο άλλος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, ο άλλος αυτό δεν το παίρνει πίσω στα συντάξεις, δηλαδή παίρνει σύνταξη πάνω σε αυτό που λέει ο ονομαστικός σου μισθός, οπότε μελλοντικά βγαίνεις χαμένος. Είναι ένα ωραίο τυράκι στη φάκα. Πάρε και 130-150 ευρώ το μήνα για να ξοδεύεις αναγκαστικά σε σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να καλύψεις κάποια άλλη ανάγκη, κάτι για τα παιδιά, κάτι διαφορετικό, ούτε καν καύσιμα, ας πούμε, και όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα, ωραίο κόλπο.

0: ωραία, καλοκαιρινή ρυθμή. Ρέγγε. Το συνδυάζει πάντα έτσι με λύκνισμα στην παραλία το βράδυ. Με ένα μπουκαλάκι, θα πω τίποτα άλλο έτσι. Και ελαφρό λύκνισμα, έτσι δεν είναι? Αναστασία τυράσκει μαζί μας μετεωρολόγος, γιατί νομίζω ότι ο καιρός του Σαββατοκύριακου μας δημιουργεί καταστάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Να βρούμε τον πιτσόμπαρο το καλό στην παραλία. Να βρούμε
1: από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Α, ναι, γιατί θα κάνει αρκετή ζέστη. Ναι.
0: Ξεκινάμε από σήμερα ή από αύριο?
1: Από σήμερα σιγά σιγά, ναι, σήμερα περιμένουμε 38 άρια. Περιμένουμε έτσι πολύ πολύ τοπικά, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε και 39. Και έπειτα βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40 άρια. Το Σάββατο θα τα έχουμε τα 40 άρια κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας κυρίως, ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο και στην κεντρική Μακεδονία, εκεί στο Κιλκί, στις Αίρες κτλ. Γιατί θα είναι ένα συνδυασμός και με ένα δυτικό ρεύμα που θα είναι κατά βάθη στις περιοχές αυτές. Οπότε θα κρατήσει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα και θα την ανεβάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Και τώρα όταν λες ότι θα κάνει ζέστη, ας πούμε, για πόσο ετοιμαζόμαστε στα δύσκολα, όχι εκεί που είναι ο καταβάτης, στα άλλα που είναι ο αναβάτης?
1: Γενικά μετά την Κυριακή θα έχουν έρθει πλέον οι θερμές αέριες μαζί πάνω από όλη τη χώρα. Την Κυριακή περιμένουμε γενικά στους 38 με 40 αρκετές περιοχές στα ηπειρωτικά και ανατολικά και δυτικά. Μια αντίστοιχη μέρα θα είναι και η Δευτέρα, που πλέον τότε περιμένουμε, είναι πιθανό να έχουμε και 38 άρια σε νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή πλέον θα έχει εγκαθιδρυθεί καλά-καλά ο καύσωνας. 38 άρια σε νησιωτικές περιοχές, όταν λέμε εννοούμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, εκεί που επηρεάζονται από την Τουρκία, αλλά και τα νότια της Κρήτης, καθώς τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και ένα βοριαδάκι που θα φτάνει και τα 6 μποφόρ, ενώ μέχρι τότε οι άνεμοι θα είναι, γενικά είπαμε, αυτό το δυτικό ρεύμα έτσι λίγο χαμηλότερων εντάσεων. Η Τρίτη και η Τετάρτη επίσης θα είναι αρκετά θερμές ημέρες. Βέβαια,
0: τις
1: μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα έχει διάρκεια.
1: Θα έχει μια κάποια διάρκεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι παροδικός με 2 ημερών, θα είναι 4-5 ημέρες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και μετά φαίνεται ότι από την Πέμπτη ενισχύεται πλέον το Μελτέμι. Οπότε τα 38 για πλέον την Πέμπτη περιορίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Οι ανατολικές περιοχές που θα είναι τα προσύνεμα έτσι, του βορειά, θα πέσει η θερμοκρασία, θα είμαστε ας πούμε στους 36 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα μια περαιτέρω απόκλιμα προς την Παρασκευή.
0: Ωραία, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
1: Αρκετή ζέστη.
0: Για αρκετή ζέστη. Το εξής, το χειρότερο είναι γυρίζεις από άδεια. Πολλοί κόσμοι θα γυρίσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει και θα πέσει πάνω στη ζέστη και πει: ωραία, άφησα το χωριό, άφησα το νησί όπου ήταν ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Θα γεμίσουν οι παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, το έλεγα και νωρίτερα, μας πήγε πολύ καλύτερα από κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, που είχαμε κάτι περιόδους, ας πούμε, 3 φορές από μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες επίπεδου καύσωνα και ήταν πραγματικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και φέτος και αυτό που περιμένουμε τώρα και οι καύσωνες που προηγήθηκαν ήταν γύρω στους 40 βαθμούς. Άντε, πολύ πολύ τοπικά λόγω ειδικών συνθήκων κατά βάθος.
0: Και δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Δύο μέρες.
1: Δεν είχαν και μεγάλη διάρκεια. Ακριβώς. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ μελτέμι.
0: Σε αντίθεση με τους κεντροδυτικοευρωπαίους, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Και είναι ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπω τις εικόνες εκεί από τα ποτάμια που έχουν στερέψει, χώρια τις μεγάλες πυρκαγιές, που είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Πρωτόγνωρα, ακριβώς.
0: Και 25.000 θάνατοι που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω έλλειψης κλιματιστικών και αυτών των υποδομών.
1: Σαφώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε για ζέστη, πάμε για ωραία τραγούδια, πάμε να βρούμε ένα ωραίο μπιτσόμπαρο κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Να το διασκεδάσουμε. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Καλημέρες, το αεροδρόμιο, η κάρτα δεν είναι αύξηση, είναι μόνιμη εισφορά εκτός μισθού. Αδελφέ, τότε είσαι ο πρώτος μάγκας. Αν δεν το έχουν χρεώσει ως αύξηση μισθού, και το χρησιμοποιούν παντού. Ψιλικατζίδικα, βεζινάδικα, τυροπιτάδικα, σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η εταιρεία που δουλεύεις και σου λέει ότι πέρα από τον ονομαστικό σου μισθό, σου δίνω και ένα bonus, υποθέτω οριζόντιο σε όλους τους εργαζομένους, όπου και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι συνδέουν την απόδοση της κάρτας με, την, με μια αύξηση, αντί για να κάνουν αύξηση, με, σου δίνουν μια κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο σε, σε συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, ας πούμε, η χρυσή. Ανεξαρτήτως εισφορών που καταβάλουμε όλοι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποσό της σύνταξης. Σήμερα πληρώνονται 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Προφανώς και λόγω του δημογραφικού και της γύρασης του πληθυσμού, γιατί ουσιαστικά τις συντάξεις, όσο και να ακούγεται παράδοξο, τις πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν τώρα. Και όσο αν μειωθεί αυτός ο αριθμός, αυτό που πληρώνουν τώρα, και παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ζωής κτλ. Εκεί δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Και όσοι είσαστε εδώ πέρα μαθητές της εκπομπής, θα ακούσατε προχθές τις προβλέψεις ότι πάμε για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Μπορεί να φτάσει και στα 70 χρόνια. Ήδη η Γερμανία και η Δανία το εξετάζουν πολύ σοβαρά. Από του χρόνου να αυξήσουν τα όρια από τα 67 να πάμε στα 69 ή στα 70. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες. Το σίγουρο είναι αυτό που παίρνουμε σήμερα για σύνταξη ιδιωτική επαγγελματική τύπου ΤΕΚΑ για τους νεότερους, όπως αναφέρει η φίλη μου εδώ πέρα η Χρυσή. Πολλές καλημέρες από τη Μαρία, την ωραία φωτογραφία Βόλβη, πολύ ωραία. Στο Γιώργο, στο Βασίλη, σε όλους αυτούς που, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, Earth News Radio, για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις ή ό,τι ιδέα έτσι έχετε που θα θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα χρηστικό θέμα, γιατί το θέμα της εργασίας ενδιαφέρει τους πάντες. Είτε ψάχνετε δουλειά, είτε έχετε ένα παιδί, ένα συγγενή ο οποίος θα ψάξει δουλειά, είτε είσαστε σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, είτε έχετε χάσει πρόσφατα την δουλειά σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προγράμματα υπάρχουν ή περιμένουμε να ανακοινωθούν στην ΕΒΕΘ και να καλημερίσω την κυρία Γιάννα Χαρμόβα, η οποία είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά.
0: Τέτοιες φιλοξενίες, ξέρετε, είναι το. Τις επιθυμούμε και όσο πιο συχνά, γιατί δίνεται ωραίες ειδήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει. Υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του, είναι ανά τον 50-55 και σου λέει: τώρα τι κάνω εγώ μέχρι να συμπληρώσω το συντάξιμα. Είναι ένας νέος που βγαίνει τώρα στην αγορά. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπάρχει έτσι από την ΔΥΠΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και τι περιμένουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε να απελευθερώσετε ως είδηση.
2: Τι υπάρχει, να τα πιάσουμε ηλικία και ομάδα-ομάδα.
0: Ναι, πάμε.
2: Για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που μόλις τελειώνουν το σχολείο και προβληματίζονται τώρα τι μπορούν να κάνουν εκτός από τη λύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και καλή σταδιοδρομία σε όσα παιδιά ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Τι άλλες λύσεις έχουν, τι άλλους δρόμους έχουν. Είναι ήδη ανοιχτή αυτή την περίοδο η προθεσμία εγγραφών και θυμίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση και για όσους νέους και νέες μας ακούν και για τις οικογένειές τους, η επιλογή της επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Παλιότερα ΚΕΚ ή ΕΚ που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ.
2: Τα παλιότερα, οι παλιές σχολές του ΟΑΕΔ
0: που τώρα
2: λέγονται ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ. Είναι επαγγελματικές σχολές διετούς φοίτησης για να εγγραφεί κάποιος και να παρακολουθήσει όποια ειδικότητα από τις 37 διαφορετικές που έχουμε. Απαιτείται το τυπικό προσόν του απολυτηρίου γυμνασίου, γιατί είναι μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης. Είναι σχολές που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης με την εκπαίδευση στο σχολείο. Η εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης είναι αμοιβόμενη και με πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία τα ένσημα τα συγκεκριμένα λογίζονται και για τη σύνταξή μας, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που ενδιαφέρει, λογίζονται και ως ένσημα προϋπηρεσίας για όποιο επάγγελμα είναι αδειοδοτούμενο.
0: Οπότε έχουμε 37 ειδικότητες.
2: 37 ειδικότητες διαφορετικές.
0: Αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε όλες τις πρωτεύουσες, ας πούμε, των νομών.
2: Έχουμε 50 σχολές. 50. Δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε νομό. Έχουμε όμως τέτοια διασπορά των σχολών σε όλη τη χώρα που σίγουρα κάποια είναι κοντά μας.
0: Κάποια είναι κοντά μας. Και ειδικότητες περίπου τι συζητάμε.
2: Άλλο τον τόπο μου, mm-hmm. θα σας πω το αμέσως, άλλο το κοντά και άλλο στον τόπο μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παιδιά που μπορεί να είναι από άλλη περιοχή και αρκετά χιλιόμετρα δεν μπορούν να μετακινούνται κάθε μέρα, με εισοδηματικά κριτήρια χορηγούμε επίδομα στέγασης. Το οποίο είναι στα 240 ευρώ μηνιαίως. Και επίδομα σίτησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι στον τόπο μας, μπορούμε να ετηθούμε και θα λάβουμε επιδότηση ενοικίου και επίδομα σίτησης. Άρα μπορούμε να αυτονομηθούμε από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς μας και να είμαστε στον τόπο που είναι η σχολή και να ολοκληρώσουμε εκεί την εκπαίδευσή μας.
0: Πολύ ωραία. Άρα πηγαίνουμε σε ένα γραφείο της ΕΔΥΠΑ.
2: Ή κάνουμε το απλούστερο, μπαίνουμε στο site, mm-hmm. από το κινητό μας αν είμαστε νέος, νέα, από τον υπολογιστή μας, από όπου θέλουμε, μπαίνουμε στο site της ΔΥΠΑ, βλέπουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής, είναι ανοιχτή, βλέπουμε τις ειδικότητες, παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, 37 διαφορετικές ειδικότητες, αισθητικοί, κομμωτικοί αλλά και σύγχρονες, όπως είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Άμεση απορρόφηση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως, έτσι όπως το τα ακούω, είναι αυτό εδώ πέρα που.
2: Που ζητά όλη η αγορά.
0: Που ζητάμε όλοι. Χαλάει κάτι και ο πονοκέφαλος μου είναι μην χαλάσει τίποτα υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό. Γιατί για να βρεις ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό πρέπει να κάνεις κάποιο τάμα. Να είσαι πάρα πολύ τυχερός.
2: Το ξέρουμε όλοι τι ζήτησε.
0: Δεν σου λέω για ψυχτικός τώρα, αυτή την περίοδο. Ναι.
2: Και να σας πω ότι και η ίδια η βιομηχανία καθημερινά, εμείς έχουμε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών δυνάμεων και επιχειρήσεων, η ίδια η βιομηχανία ζητά απίστευτες τεχνικές ειδικότητες, τις οποίες με μνημόνια συνεργασίας μαζί τους συνδιαμορφώνουμε και άρα είναι ειδικότητες σύγχρονες, με άμεση απορρόφηση στην αγορά.
0: 37 λοιπόν ειδικότητες μέσω των 50 σχολείων της ΔΥΠΑ που μπορείτε ηλεκτρονικά να δείτε πού βρίσκεται και.
2: Της ΔΥΠΑ. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα, έως 29 ετών είναι οι σχολές αυτές.
0: Ωραία.
2: Που μπορούμε να εγγραφούμε.
0: Είναι μεταγυμνασιακές, άρα πρακτικά από τα 16 μέχρι τα 29 κάποιος μπορεί να γραφεί.
2: Ακριβώς, πολύ ακριβώς. Ωραία. 30 άνω, έχουμε ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους που βρέθηκαν να είναι χωρίς εργασία, να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, 30 και πάνω, είναι ανοιχτό ακόμη το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι εξάωρης απασχόλησης και εκεί βέβαια δεν γίνεται αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, γίνεται όμως συνεννόηση με τον εργασιακό σύμβουλο, κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και ο εργασιακός σύμβουλος της ΔΥΠΑ τον υποδεικνύει σε θέση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
0: 30 με όριο.
2: Δεν έχει, είναι 30 άνω.
0: 30 άνω. Ωραία.
2: Έτσι. Ανοιχτό επίσης αυτό το πρόγραμμα.
0: Πρέπει να είσαι άνεργος κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Έχουν προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει συστατικό σημείωμα άνεργος, ο οποίος δεν είναι μακροχρόνιος άνεργος, αλλά έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης που ζητείτε.
0: Και,
2: γι' αυτό και σε κάθε συνάντηση, σε κάθε επικοινωνία υπογραμμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε επίκαιρο το ατομικό μας σχέδιο δράσης, επίκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να απαντάμε στα email που λαμβάνουμε από την υπηρεσία.
0: Και σου βρίσκει δουλειά η ΔΥΠΑ σε αυτή την περίπτωση?
2: Βεβαίως. Λέει συστατικό σημείωμα ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που βρίσκεται στο τάδε σημείο και είναι κοντά με τον τόπο εγγραφής του ανέργου, ψάχνει αυτή την ειδικότητα. Το προφίλ σας ταιριάζει, αυτό είναι το συστατικό σας σημείωμα, αυτή είναι η ημερομηνία συνέντευξής σας στην επιχείρηση και εκεί ολοκληρώνεται μετά τη συνέντευξη με την επιχείρηση η πρόσληψη και η απορρόφηση.
0: Μάλιστα. Και εδώ δεν υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή ότι απορροφούμε 500, 1000 κτλ. Όσοι θέλουν γράφονται σε αυτά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.
2: Όλα τα προγράμματα έχουν συνολικό αριθμό θέσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για 30.000 ωφελούμενους ανέργους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε περίοδο ανακοινώνονται και καινούργια πράγματα. Το σημαντικό από την πλευρά του ανέργου είναι να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του και να ανταποκρίνεται στην επικοινωνία που λαμβάνει από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
0: Άλλο πρόγραμμα που τρέχει.
2: Πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με προτεραιότητα στις μητέρες, μάλιστα με παιδί έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί τόσο τη μερική απασχόληση όσο και την πλήρη απασχόληση. 5.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, τις οποίες αυξήσαμε κατά 1.000 ακόμα, και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Εκεί επίσης η ομάδα στόχος που έχει προτεραιότητα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να υποδειχθούν, είναι οι γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες με οικογενειακές υποχρεώσεις με παιδιά έως 15 ετών.
0: Κάποια επιχείρηση που μας ακούει και θέλει να προσλάβει,
2: να απορροφήσει
0: τέτοιου είδους εργαζόμενους, τι πρέπει να κάνει?
2: Με πολύ φιλικό τρόπο να δηλώσει την καινή θέση την οποία ενδιαφέρεται να καλύψει στο site, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, στο e-services, να κάνει την εγγραφή της ως επιχείρηση, να δηλώσει τις καινές θέσεις και αμέσως μετά έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση για την εξειδίκευση της θέσης εργασιακή σύμβουλη από τη ΔΥΠΑ.
0: Πολύ ωραία.
2: Και στέλνουν βιογραφικά υπόψη τους και ανθρώπους για συνέντευξη, εγγεγραμμένος άνεργος με το συστατικό σημείωμα, για να ολοκληρωθεί μετά από και την συνέντευξη από την επιχείρηση η πρόσληψη.
0: Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάποιο είδους επιδότηση εάν προσλάβουν τέτοιου είδους εργαζομένους?
2: Η διαδικασία είναι ως εξής. Η ΔΥΠΑ επιδοτεί την επιχείρηση με ποσοστό, όχι συνήθως το 100%, το 100% του μισθού καλύπτεται των εργοδοτικών και μη εργοδοτικών εισφορών, καλύπτεται μόνο στην περίπτωση πολύ ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει διαβάθμιση από 70 έως 85% επιδότησης. Η ΔΥΠΑ λοιπόν επιδοτεί την επιχείρηση, η επιχείρηση τηρεί όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στον εγγεγραμμένο άνεργο που έχει απορροφήσει, όπως το κάνει για το σύνολο του προσωπικού της, και υποβάλλει τα δικαιολογητικά της στη ΔΥΠΑ και η ΔΥΠΑ αποζημιώνει μέχρι το ποσοστό που προβλέπει η δημόσια κάθε φορά πρόσκληση. Που κυμαίνεται, σας λέω, αναλόγως την ομάδα και τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, από 70 έως 85-90%.
0: Πολύ ωραία.
2: Με και την εξαίρεση των ευάλωτων ομάδων που μπορεί να φτάσει και την πλήρη κάλυψη.
0: Και επειδή έχουμε ένα λεπτό μέχρι τα δελτίο ειδήσεων, τι θα αποκαλυφθεί έτσι ένα αποκλειστικό για τη ΔΕΘ, τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Για τη ΔΕΘ μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, θα παρουσιάσουμε το σύνολο των δράσεων που έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, τον προγραμματισμό για τις προσεκείς δράσεις. Ποιο είναι το βασικό του προγραμματισμού για τις προσεκείς δράσεις? Καμία ηλικιακή ομάδα και κανένα γεωγραφικό σημείο της χώρας να μένει εκτός του χάρτη απασχόλησης. Άρα, θα υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα και για κάθε σημείο της χώρας.
0: Αυτό το αφήνουμε. Δεν έχουμε κάτι έτσι λίγο πιο αποκαλυπτικό κάτι να πούμε?
2: Νομίζω θα πούμε πολλά στη ΔΕΘ, θα τα πει και η υπουργός μας, η κυρία Κεραμέως, θα τα πει και η κυβέρνηση στο σύνολό της, στο σχεδιασμό ολόκληρο. Εγώ διαβεβαιώνω για την βεβαιότητα ότι δεν θα μείνουν γεωγραφικές περιοχές ή ηλικιακής ομάδας εκτός σχεδιασμού της ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα. Καλά. Ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε και κοντά στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όταν θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων. Κυρία Χαρμόβα,
2: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννα Χαρμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα για όλες τις ηλικίες. Κάντε τον κόπο, μπείτε στο site της ΔΥΠΑ και θα τα δείτε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η πυροσβεστική 110 drones θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα $94 το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα. 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφι Τσέσκα Σόφιας. Γκολ! 3-0! Λορέντζο Ντίκμαν. Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο 94.
5: Ακούτε, Era Sport.

11 και 13 πρώτα λεπτά, η Φανέλα με το 10 μέρος δεύτερον. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε περισσότερο για την έναρξη του πρωταθλήματος. Βέβαια, να δώσω και απαντήσεις, αλλά και να κάνουμε την κουβέντα και με τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι εμπόλικα. Να υπενθυμίσω, είτε με SMS γράφετε σπόρ, σπόρ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμα στα αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakir.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Ερασπορ, λατινικός χαρακτήρας χωρίς τι στο τέλος, θα δείτε το σηματάκι της Ερασπορ που εκεί θα μπείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Είναι πολλά τα μηνύματα και για όλες τις ομάδες. Θα δανειστώ ένα πρώτο βέβαια από το καλό φίλο, τον ακροατή που είναι φίλος του Άρη και λέει συγχαρητήρια στον Όφη, με 10 Έλληνες έδειξε το δρόμο στις άλλες ομάδες που μόνο ξένους φέρνουν. Η ουσία είναι ότι ο Όφη είναι στους ομίλους του Europa. Εντάξει, πέραν τέλειωσε και τη δουλειά και εύχεται και καλή επιτυχία στη ρεβάνς και των τεσσάρων συνολικά ελληνικών ομάδων, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα παιχνίδι, έχει μπει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Ο Άρης θα βγει από αυτό το αδιέξοδο, θες τώρα, θες αργότερα. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Και λίγο αυτό με το Γρηγορίου που δεν το περίμενε κανείς, εγώ είδα μια βελτίωση του Άρη στα play-offs, σαφέστατη βελτίωση. Και βλέπω και κινήσεις μεσοεπιθετικά. Και βλέπω και επιστροφή Μανού Γκαρθία. Δεν λέω ότι αυτό θα πάει πολύ καλά και όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε και να δούμε και την πρεμιέρα του με την Καλαμάτα. Το μάτς θα γίνει στην Τρίπολη. Πάντως, αυτοί που έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πλάκα έκαναν στον Άρη, και αναφέρομαι και στους οπαδούς των δύο ομάδων που είναι τώρα στο αέρα για την παρουσία τους στο Conference League, που έλεγαν και τι βγαίνει ο Άρης αφού αποκλείεται. Για να δούμε, θα περάσει. ΠΑΟΚ. Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Τώρα πω δεν είναι εύκολο αν δεν είσαι πραγματικά έτοιμος. Και φυσικά ευθυνόταν και ο Άρης πρώτος από όλους για το γεγονός ότι δεν άρπαξε ούτε μία από τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Αλλά και οι υπόλοιποι που έκαναν πλάκα τώρα βλέπουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όσο το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε και πρεμιέρα του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκυριακό με 6 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος να αναβάλει ένα μάτς λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έτσι, το παιχνίδι του με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Το Σάββατο όλα τα μάτς είναι και αργά λόγω ζέστης. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, επιστροφή του Ηρακλή στην Super League. Σε 8 επίσης Καλαμάτα επίσης επιστρέφει Super League με τον Άρη. Στην Τρίπολη θα γίνει το μάτς. Εκεί θα δίνει για κάποιο διάστημα τουλάχιστον τα παιχνίδια της Καλαμάτα. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή στις 7.30 ο Φιβόλος. Στις 9 πάω Κλεπαδιακός. Στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Και είχα πει και πριν και θέλω την άποψή σας για το ποιους θεωρείται φαβορή για το ποτάσμα, μάλλον ποιο πιστεύετε ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το ποτάσμα, ποιον περιμένετε έκπληξη ή δυσάρεστη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, και ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες που θα υποβαστούν ή περισσότερο κινδυνεύουν. Εγώ να πω ότι λίγο πριν την έναρξη, πάντα το αναφέρω αυτό, δεν σημαίνει κατά ανάγκη κάτι, γιατί πόσες φορές έχουμε δει να μην επιβεβαιώνεται, αλλά όλες οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με πολύ μικρή απόκληση από 0,20 έως 0,50 με την ΑΕΚ, δηλαδή που αν βρεις τον Ολυμπιακό από 2,5 μέχρι 2,80, την ΑΕΚ από 2,75 μέχρι 3, εκεί είναι συνήθως η αποδόση που τους δίνουν. Τρίτο φαβορή ο Παναθηναϊκός, που νομίζω δίνεται τώρα λιγότερο από ό,τι πριν ένα μήνα, για όσο 4 το βρίσκεις. Και τέταρτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ με 6,5. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή εικόνα. Δηλαδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να το διεκδικεί, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, και βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά του. Κυρίως εξήγησα για τι υπάρχει όλη αυτή η εσωστρέφεια μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρεις, αγωνιστικό είναι, μπορεί να τα βρεις στην πορεία, αλλά ποτέ με κακό κλίμα δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει ο ΠΑΟΚ και μάλιστα άμεσα. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι από τα φαβορί, γιατί όχι μόνο γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί είναι τακτοποιημένη από πέρσι, δεν είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Έχει μπροστά της και τη μεγάλη ευκαιρία
να μπει στη League Face του Champions League. Τα δύο ερωτηματικά που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, μπορεί να βγουν περισσότερα ή να μην βγουν και αυτά που λέω, αλλά αυτά που βλέπω για την ΑΕΚ είναι ένα, σε ό,τι αφορά την πιθανή πρόκρισή της στη League Face του Champions League, αν τα καταφέρει, που νομίζω θα τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό που λέμε, όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, πάντα τα μάτς πριν, μετά, μπορεί να έχει μια απώλεια, είναι δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, αλλά στο Champions League οι απαιτήσεις, ο ρυθμός, η ένταση είναι ακόμη μεγαλύτερος, υψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας, και εκεί σου αφαιρεί πράγματα. Επειδή το είδαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Ολυμπιακού, και ειδικά με τη νέα μορφή του Champions League, που δεν είχε πάρει μέρος άλλη ελληνική ομάδα μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός είχε πάει καλά μέχρι το Γενάρη, που είχε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν τον είχε επηρεάσει. Τον επηρέασε πολύ μετά. Σαν να άδειασε. Και εκεί ήταν το μεγάλο του πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα ερωτηματικό που όμως, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θέλει η ΑΕΚ να μπει στη League Face. Είπαμε, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσεις. Πρέπει όμως να μπεις. Είναι αυτό που θέλει κάθε ομάδα, κάθε σύλλογος, να παίζει σε αυτήν τη διοργάνωση. Άρα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το ερωτηματικό αγωνιστικά που μου γεννάται για την ΑΕΚ έχει να κάνει με την αμήνά της. Κάπου είδα ότι μπορεί να μην πάρει και άλλο στόπερ. Εμένα θα είναι λάθος. Okay, ξέρουμε πάντα, αν μη τι άλλο, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα αξίζουν της εμπιστοσύνης των φιλάθλων της ΑΕΚ. Το απέδειξαν, το κέρδισαν με την αξία τους, με το σπαθί τους που λέμε. Αλλά εγώ απ' έξω βλέπω αυτό ως ένα θέμα. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον έναν τρίτο πόλο στην άμυνά της, στο ίδιο επίπεδο με τον Ρέρβας και τον Μουκουντή. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνει στις μεταγραφές. Πιθανότατα θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα, που όμως δεν την ξέρουμε ακόμη. Το λέω αυτό γιατί θα πάρει κεντρικό χαφ. Είπα και νωρίτερα ότι είναι στο επίκεντρο η περίπτωση του Πουέρτα της Σαντάντερ, δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, έχει μείνει πίσω, νομίζω, τελείως του Κάσερες, αν το έχω καταλάβει καλά. Υπάρχει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρου, που έχει προταθεί, ο Δανός είναι της Τζένοα. Γενικώς πάει σε παίκτες που είναι πολύ πολύ ακριβοί. Δύο θα πάρει εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βάργκας, θα είναι κάποιος άλλος από αυτούς τον έχω απασχολήσει, ο Κεμπάλ, ξέρω, της Παρί, για τον οποίο λένε οι Γάλλοι ότι έχει μπει ο Ολυμπιακός, Νταβιντάσβιλι, οτιδήποτε. Αλλά και εκεί θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Επίσης στα μπακ, αν πάρουμε για παράδειγμα το Μέλε, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα παίξει ρόλο το πόσο γρήγορα θα μπει ο Γκονζάλες που έρχεται από το Μεξικό. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχω δει πολλά βιντεάκια του. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν ότι σκοράρει με το δεξί, με το αριστερό, με κεφαλιά. Καταλαβαίνεις ότι είναι δεξιοπόδαρος από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν το σκέφτεται. Του έχει την μπάλα στο αριστερό, τον μπουμπουνάει που λέμε. Αλλά έρχεται από το Μεξικό, πιτσιρικάς. Πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Θεωρητικά μπορεί να παίξει και μαζί με τον Ελκαμπή, να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί είναι νέο παιδί, έχει πολύ διάταση, πολύ τρέξιμο και μπορεί να, ας πούμε, να πάρει λίγο αυτό το ρόλο που είχε ο Κοστούλας πρόπερση. Αλλά για τον Ολυμπιακό συνολικά πρέπει να δούμε αν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και μπορέσει γρήγορα να τους βάλει με τη Λίμπαρ, σίγουρα ο χρόνος μετά θα κυλάει υπέρ του και θα είναι δυνατός. Αλλά πάντα θα έχει αυτό το λίγο ερωτηματικό, και κυρίως ο Ολυμπιακός να πάρει αποτελέσματα και να κάνει καλές εμφανίσεις για να φύγει και όλη πια αυτή η αμφισβήτηση υπήρχε για το Μεντιλίπαρ που την έκοψε ο Μαρινάκης. Αλλά αυτή η αμφισβήτηση για έναν προπονητή, ενώ από τον κόσμο και όλα αυτά, διώχνει το γήπεδο, τα αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, τον Ολυμπιακό τον περιμένουμε δυνατό στην διεκδίκηση, με τα δικά του ερωτηματικά εννοείται. Ο Παναθηναϊκός, σε πρώτη φάση, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει κυρίως να δουν πώς θα περάσουν στη League Face του Conference League. Αν δεν τα καταφέρουν, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Θα τους επηρεάσει σε πρώτη φάση. Για τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα είναι ξεκάθαρο για τα δικά ομάδια ότι θέλει τουλάχιστον, μάλλον θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ, και μάλιστα πάρα πολύ καλό χαφ, να μπει ενδεκάδα και να του λύσει θέματα. Για δεν τον ΠΑΟΚ, πέρα από το γύρω-γύρω που λέμε, αυτό με την παραχώρηση του Κωνσταντέλια που πρέπει να το ξεπεράσει, θα πρέπει να βρει λύσεις μεσοεπιθετικά κι άλλες. Αυτές είναι οι μεταγραφές που χρειάζεται να κάνει. Και έχω και ένα ερωτηματικό για την άμυνά του, αλλά περιμένω να δω. Αυτά σε ό,τι αφορά τους τέσσερις που ξεκινάνε με διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πιο πίσω, αυτή τη στιγμή βλέπω τον ΠΑΟΚ, υπό άλλες συνθήκες θα τον έβαζα πολύ διαφορετικά. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, 21 Αυγούστου, τον θεωρώ τέταρτο φαβορί. Θα το δούμε. Για τις θέσεις μετά, στα play-off,
Θεωρώ δεδομένη παρουσία Άρη Όφη. Δεν ξέρω αν ο Άρης μπορέσει να χτυπήσει κάτι παραπάνω. Ο Όφη θα έχει και τη φθορά της Ευρώπης, αλλά είναι καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα βλέπαμε τον Λεβαδιακό, περιμέναμε ότι που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και πορείες, ειδικά πέρσι αλλά και πρόπερσι. Ό,τι άλλαξε ο προπονητή, υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί τι θα κάνει. Πήρε το Χαραλάμπους. Πιθανότατα θα αλλάξει και λίγο στυλ παιχνιδιού. Να δούμε λίγο να προσέχει πιο πολύ. Ίσως δεν δούμε τα γκολ που έβαλε, τα πολλά γκολ που έβαζε πέρσι. Αλλά δείχνει να βρίσκει πολύ γρήγορα την μαγιά που λέμε, για να είναι και φέτος πολύ δυνατός. Τον θεωρώ ότι θα είναι στα 5-8. Είναι πάρα πολύ καλό στο ξεκίνημα ο Βόλος. Μου αρέσει αρκετά. Και εκεί τον θεωρώ και αυτή είναι μια ομάδα που μπορεί να παίζει στο 5-8. Περιμένω να δω τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας και ο Ατρόμητος. Πολλοί βλέπουν τον Αστέρα ότι, εντάξει, αν το συγκρίνουμε με το περσινό που έπαιξε την κατηγορία μέχρι το τέλος, ναι, προφανώς περιμένεις να πάει καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να μπει 5-8, που τον βλέπουν πολύ ως ένα από τα φαβορί να μπει στα play-off. Για τον Ατρόμητο μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του Κέρκες. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να στηριχθεί πάνω του Ατρόμητος για να είναι καλύτερος φέτος. Σίγουρα προβληματίζει του Φιγιομπακού και ο Γιουπιτανάι, παίχτες που τον τράβηξαν πάρα πολύ. Αυτές είναι οι ομάδες που περιμένω να είναι σε αυτή τη διαδικασία και στις 5-8. Ο Πανετολικός και η Κηφισιά κυρίως θα παλέψουν να μείνουν στην κατηγορία. Η Κηφισιά έχει ότι ο Λέτο, ας πούμε, βρήκε τη λύση πέρσι, παρότι του φύγε ο Τετέι κάποια στιγμή και ο Παντέλης. Εγώ δεν το περνάω ποτέ αυτό στα ψηλά. Δείχνει ικανότητα προπονητή να μαζεύει την ομάδα του, αλλά περιμένω μια πιο δύσκολη σεζόν. Τουλάχιστον μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Πανετολικός επίσης κάτι στον Αναστασίου που έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει την άκρη, και αυτός έχει θέματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να τα λύσει. Κυρίως εκεί να μείνουν στην κατηγορία. Και βεβαίως Καλαμάτα με τον Ηρακλή, πως οι ομάδες που ανέβηκαν από την Super League πάντα ξεκινούν με το στόχο της παραμονής. Αυτός είναι ο στόχος. Πιο δύσκολο το βλέπω το κομμάτι του Ηρακλή. Καλή Καλαμάτα και στο κύπελο. Θα δούμε πώς θα πάνε. Εκεί είναι πάνω κάτω τα πράγματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη σεζόν. Όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν, γιατί πολύ απλά είμαστε 21 Αυγούστου και μεταγραφές συνεχίζονται. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε και σημαντικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε και στα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, υπάρχει κρίνια από πάνω του Παναθηναϊκού, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προπονητή. Είπα και εγώ τι δεν μου άρεσε, τι δεν μου κάνει κακή εντύπωση στο χθεσινό παιχνίδι. Άφηξε Γκονζάλες, έχει ξεκινήσει από το Μεξικό. Δεν έχουμε ακόμη ειδοποίηση από τον Ολυμπιακό για την ακριβή ώρα που θα έρθει στην χώρα μας. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να το μιλάω και να το δω μετά την ειδοποίηση. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιάννη. Θα σας πω σε λίγο και τις ώρες των ρεβάνς, γιατί έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέει ο φίλος από την Κιλίνη ότι γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα προπονητή, είναι επικίνδυνος. Παραλαμβάνω, είναι νωρίς, παιδιά, για να πούμε να απαξιώσουμε ή να αποθεώσουμε κάποιον. Είπα ποιο μου έκανε κακό, κακή εντύπωση, αλλά μέχρι εκεί, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα με τη Δέκη Λιβάη μπροστά. Είμαστε τέλεια, λέει ο φίλος ο Σάββας, φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα βλέπετε ο Ολυμπιακός νωρίς για να το κρίνεις αυτό. Έχει ερωτηματικά, αλλά επαναλαμβάνω, με τις μεταγραφές που πάνε να κάνει, θα είναι πάρα πάρα πολύ φλόσον δυνατός και μπορεί να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Τι γίνεται με τον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ, ρωτάει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Είδα χθες κάπου, δεν ξέρω αν το είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, τον άκουσα στο ρεπορτάζ, ότι υπήρχε, αν κατάλαβα καλά, μια διαρροή του ΠΑΟΚ, επειδή δεν ξεκίνησε, ότι δεν τίθεται, και επειδή υπάρχει μια φημολογία τις τελευταίες μέρες και ότι και άλλοι παίχτες θέλουν να φύγουν από τον ΠΑΟΚ κτλ. Και είχε γίνει αναφορά στον Μιχαηλίδη ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτό το θέμα. Αν χωρούσε, μου ζητάει ο φίλος ο Γιώργος, αν χωρούσε ο Μπακασέτας. Κοίταξε να δεις, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Ντάσο, γιατί είναι για μένα πρικισμένος παίχτης και είναι και πολύ καλό παιδί και βοηθάει τις ομάδες του. Για το πόσο γρήγορος είναι και τα λοιπά. Ναι, δεν θα πω ότι είναι ταχύς ο Μπακασέτας, ότι είναι το δυνατό του σημείο. Αλλά στο ποδόσφαιρο που πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, προφανώς μπορούσε να δώσει λύσεις ως αναπληρωματικός. Ή για κάποια παιχνίδια και κάποια διαστήματα. Είναι τι θες να φτιάξεις. Πάντα. Και πει να φτιάξει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, που για μένα έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν,
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στέλνουμε κάποιες άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα τον Όφη, και συνεχίζω να βασιζόμαστε σε ομάδες. Αφήνει τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ κτλ. Παιδιά, μεσόλυτα. Τις θέσεις στην Ευρώπη δεν τις αποφασίζω εγώ και εσείς, η ΕΠΟ και η Super League. Τις αποφασίζει το γήπεδο. Οι ομάδες παίζουν και κερδίζουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτές λοιπόν που τα κερδίζουν πρέπει να πηγαίνουν και στην Ευρώπη. Είναι τόσο απλό. Λέει ότι ο φίλος ο Πόστολος ότι αν είναι ο Ολυμπιακός στα μέσα Οκτωβρίου που θα έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη με το διαφορμένο ρόστερ δεν έχει πάμε, γιατί μόνο έχει κοπεί κάπου, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει, θα υπάρξουν εξελίξεις που προπονητικά καλά σε κάθε ομάδα του κόσμου. Άμα δεν πηγαίνει καλά μια ομάδα, πρέπει να δεις τι γίνεται και με τον προπονητή σου. Αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες. Αλλά πολύ νωρίς για να πούμε τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα πρέπει να βρει τρόπο ο Ολυμπιακός να κερδίσει τα παιχνίδια του μέχρι την επόμενη διακοπή, αν είναι αρκετά μάτς, γιατί θα υπάρξει μια μεγάλη διακοπή. Και εκεί να βάζουμε τη Λίμπαρ παίχτες. Ωραία η φωτογραφία από το κατακόκκινο, όπως λέει ο φίλος ο Στράτος από το Βραχάτι. Ωραία. Και είναι και, υπάρχει και γαλήνη και είναι και καλή η θάλασσα για μπάνιο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ τον Μιχάλη για τα καλά του λόγια. Αν η ΑΕΚ περάσει, θα είναι ισχυρή ή σαν ισχυρός. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο και θα πω και σε λίγο πως πάνε οι ομάδες και στα... στις κλειώσεις. Βέβαια εδώ να πω κάτι, το είπα και νωρίτερα και στον Γιώργο τον Γιαλτάκη που λέγαμε για τον Όφη, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα γιατί θα παίρνεις πλέον ομάδες από όλα τα γκρουπ. Δεν είναι όπως παλιά που η κλήρωση έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή λίγο πολύ θα παίξεις με ομάδες από όλα τα γκρουπ, οπότε σημασία έχει πως θας εσύ. Πάμε Τάσο σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μην το χάσουμε το δελτίο και θα συνεχίσουμε μέσα μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμο χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών κινείται η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουνς της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο μέσα σε λίγες ώρες, όπου περισυνελέγησαν 131 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ωραίο το Reflex από τους Duran Duran, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να πούμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Χωρίς μια απάντηση για το πώς μπαίνουν με τα σημερινά δεδομένα οι ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΑΕΚ αν μπει στο Champions League θα είναι στο τέταρτο group, ο Ολυμπιακός στο Europa League θα είναι στο πρώτο, ο Όφη αν τα καταφέρει στο τέταρτο, δηλαδή υπερασπίσει αυτό το ευρύ 3-0 από το χθεσινό παιχνίδι, και ο ΠΑΟΚ αν μπει στο conference στο δεύτερο, και ο Παναθηναϊκός αν επίσης μπει στο τρίτο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα θα δούμε τι θα γίνει, και δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία το που θα μπουν σε ποια πότ πλέον οι ομάδες, από τη στιγμή που παίρνουν ομάδες δηλαδή από όλα τα group για να αντιμετωπίσουν. Πριν από λίγο, πριν πάμε στα μηνύματα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί έχω ζητήσει και την άποψή σας για το πρωτάθλημα. Έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στην Κοσμοτέ TV, και έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, και αυτά φυσικά που λέει και για τις μεταγραφές. Για το πρωτάθλημα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, η πρόθεσή μας, είπε, η κοινοτροπία μας είναι να κερδίσουμε τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πως όταν δεν γίνεται αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Φυσικά με όλο το σεβασμό σε κάθε αντίπαλο που θα έρχεται και αρχίζει μέσα από το μάτς με τον Ατρόμητο, η πρόθεσή μας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε. Τι δεν πήγε καλά πέρσι και τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Αυτό που φταίει και πέρσι δεν πήραμε τον τίτλο είναι ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες στο πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από 10 ή 12 χρόνια. Επενδύουν το ίδιο, προσπαθούν το ίδιο και θέλουν κιόλας να κερδίσουν το πρωτάθλημα όπως κάνει και ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Επιμένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί πολύ και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο Όφη πριν από 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα κύπελο ή ένα Super Cup. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Ακόμη και πιο οι μικρές ομάδες, πόσο μάλλον οι μεγαλύτερες, είναι δυνατοί αντίπαλοι στη μάχη για τον τίτλο. Για τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκείνη που αποφασίστηκε να συνεχίσει και να γίνουν και αλλαγές στο ρόστερ, ήταν θέματα του συλλόγου, ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να πάρθουν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες. Για το αν αυτή η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς το σχεδιασμό και το ρόστερ, νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που μέχρι να κλείσει μεταγραφική αγορά, όπου γίνονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα, αλλά έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος. Για το αν έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα. Καταρχάς είπε ότι ο Ζώτα Σίλβα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το οποίο βεβαίωσε, προπονήθηκε με την ομάδα μετά τον τραυματισμό, το οποίο ότι είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πολλοί παίκτες που ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Φρόιλερ ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από 5 εβδομάδες διακοπών. Ο Τικνησιάν ήρθε προχθές, αλλά ήταν ενεργός στο προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες και να αποφασίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη αξία. Γιατί με άλλους παίκτες δουλεύεις στην προετοιμασία της σεζόν και τελικά καταλήγεις να έχεις άλλους παίκτες διαθέσιμους όταν ξεκινούν τα παιχνίδια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες, όχι οι top ευρωπαϊκές, αλλά οι περισσότερες ομάδες. Έκανε δηλώσει και ο Μανώλης Σάρκας, που είπε και για την επιστροφή του ότι την είχε πάντα στο μυαλό του και ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που αγαπώ. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξεκινά το πρωτάθλημα. Έχουμε δηλώσει πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Θεωρούμε πως θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε. Και για τον εαυτό του, ότι οι εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο με έχουν βοηθήσει. Έχω αλλάξει και έχω εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής και πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Πάμε τώρα, και γιατί είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα και κάποια από τα μηνύματα που είχαν γίνει. Okay, υπάρχει και διαφορετική άποψη, όπως αυτή του Δημήτρη, που λέει ότι νομίζω ότι τα φαβορί του πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις εμφανίσεις τους και τα ρόστερ. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πολλά θέματα και λυπή ρόστερ. Προφανώς διαφωνώ, αλλά okay. Λοιπόν, έλα Γιάννη, δεν γίνονται αυτά, λέει. Εντάξει, εύχομαι να είναι και χιουμοριστικό. Δηλαδή θα το διαβάσω, δεν το κάνω ποτέ για τον εαυτό μου αυτά που λένε. Μπορεί να χωρίσω, αλλά έχω Παπάζογλου και Ρασπόρο. Όχι, εντάξει. Αν όντως έχεις χωρίσει, εύχομαι να ήταν καλό και για τους δύο να προχωρήσετε τη ζωή σας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Ο φίλος Σάικ που εύχεται και καλές και επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι, πρέπει να τα καταφέρουν. Τι γίνεται με τον Κάγκουα? Όντως, τι γίνεται με τον Κάγκουα? Και επειδή έλεγα για την ανάγκη ενός
μέσω για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ότι έχω ξεχάσει τον Κάκο, αλλά ο Κάκο μπορεί να του δώσει πράγματα, κυρίως μεσοεπιθετικά. Και έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά, μπορεί να βρίσκει λύσεις. Αυτό που νομίζω του λείπει είναι περισσότερη ενέργεια στη μεσαία γραμμή, πιο σιγουριά, να το πω διαφορετικά. Έχει φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, έχει δεχθεί, και ειδικά στο χθεσινό μάτς, δεν γίνεται να σου κάνει τόση φάση η Χράντες να κερδίζει 2-0. Και εντάξει, είμαστε ακόμη τον Αύγουστο. Είπα λίγο χαλαρά, λίγο τα πράγματα. Δεν είναι ακόμη έτοιμες οι ομάδες, παίρνουν ρυθμό. Θα γίνονται αυτά, αλλά τόσες φάσεις, και χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.

Αν ο Τιτέι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, πολύ καλός για Ελλάδα. Ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή αυτό. Ήταν εξαιρετικός ο Τιτέι. Και βάζει και ωραία το σώμα του και φοβερά τελειώματα. Και ειδικά το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο. Τιτέι έχει φοβερή εξέλιξη το παιδί και μας το είχε δείξει από την Κηφισιά. Εγώ έλεγα από τότε ότι σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, μεγάλη ελληνική ομάδα, θα πρέπει να τον κοιτάξει. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Έχει προσόντα αυτό το παιδί. Αν συνεχίσει έτσι και βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί θα κάνει και αυτός. Το αξιοπέταγμα του. Πρέπει λίγο να το συνειδητοποιήσουμε, λέμε. Και ειδικά τώρα με αφορμή και αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια, που νομίζω άλλο πήραξε περισσότερο του φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Γυάλατε λίγο στις θέσεις των παικτών. Λέμε, ας πούμε, κατηγορούν οι φίλαθλοι των ομάδων ότι γιατί έδωσε, λέει, τον Κωνσταντέλια, γιατί έδωσε τον Τζολάκη, γιατί αυτό, σε ποια πήγε, τι χάλουν. Γυάλατε λίγο στις θέσεις αυτών των ποδοσφαιριστών. Εσείς, αν ήσασταν στις θέσεις και μπορούσατε να παίξετε στην Premier League, δεν θα πηγαίνατε. Πλάκα κάνουμε. Είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές που θα έλεγαν αυτή τη στιγμή, α, όχι, να μείνω σε ελληνική ομάδα, γιατί θα πάρω πρωτάθλημα, θα παίξω Champions. Έπαιξαν. Έπαιξε ο Τζολάκης, μια παράδειγμα, έπαιξε. Γιατί δεν πάει στην Premier League να παίξει. Κωνσταντέλιας. Πάει στην Dortmund, η οποία Dortmund έχει αποδείξει ότι μπορεί να σε εξελίξει και να σε πάει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Το έχει αποδείξει. Bellingham, Haaland και. Αυτά τα έχει κάνει αυτά η ομάδα, η συγκεκριμένη ομάδα. Μια χαρά να πάει να κάνει το ξεπέταγμα σου. Οπότε, ναι, το θεωρώ φυσιολογικό για κάθε ποδοσφαιριστή ελληνικής ομάδας, αν βελτιώνεται και αν πηγαίνει καλά, να μην τον βλέπουμε για πολύ καιρό. Και συμφωνώ περισσότερο με το μήνυμα του Δημήτρη, του φίλου του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να έχουν ένα κακό βράδυ όλοι. Δεν του κάνει άχρηστο, ξέρω εγώ, ότι επικίνδυνο, οτιδήποτε κτλ. Έκανε προφανώς λάθος. Να τον διώξουμε, λέει, στο επόμενο παιχνίδι που και ο επόμενος θα κάνει ένα λάθος, θα τον ξαναδιώξουμε πάλι. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το μήνυμα, με αυτή την νοοτροπία, δηλαδή με αυτό το σκεπτικό. Εάν δεις βέβαια επαναλαμβανόμενα λάθη και κυρίως αν δεν παρουσιάζει μια καλή ομάδα, προφανώς θα κοιτάξεις το θέμα του προπονητή. Αλλά όχι επειδή το είδες διαφορετικά, δεν το σκέφτηκε σωστά, δεν θα πάμε να το βγάλουμε άχρηστο, να τον διώξουμε τώρα τον κάθε προπονητή. Εγώ πάντα είμαι υπέρ το να βλέπεις τη συνολική εικόνα και. Το πιο σημαντικό, οι ομάδες πρέπει να έχουν μηχανισμούς, ανθρώπους και να δουν την πραγματικότητα στους πρόεδρους, το τι πραγματικά γίνεται μέσα στην ομάδα τους. Αυτό για μένα, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί πολλές φορές δεν μεταφέρονται κάποια πράγματα σωστά και να βλέπεις τι γίνεται εσωτερικά στην ομάδα σου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί το αποτέλεσμα να είναι καλό, ένα-δύο αποτελέσματα, να, αλλά να καταλαβαίνεις ότι η ομάδα σου δουλεύει καλά και θα το εισπράξεις. Εκεί θα τον στηρίξει τον προπονητή. Αν όμως καταλαβαίνεις ότι η ομάδα γίνεται παιδική χαρά σιγά-σιγά, προχωράς σε αλλαγή. Δεν το σκέφτεσαι καν. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλό σε ένα μάτσο, γιατί έτυχε. Πώς βλέπω το παιχνίδι Καλαμάτα-Άρης. Λοιπόν, παιδί, το ξέρα, έχετε εμφανιστεί αυτοί που τα κάναμε παλιότερα και όσο, θα σας πω προβλέψεις και για όλους τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, αφού το ζητήσατε αρκετοί, το είχα στο μυαλό μου ότι κάποιοι θα το κάνετε. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές, ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να παίζει αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο με γέμα από τον τερματοφύλακα. Θυμήσαμε σας παρακαλώ, παιχνίδι το Ολυμπιακό πέρυσι στο ποτάμι που να χαρήκαμε μπάλα. Είναι το τέλειο μήνυμα που περίμενα, γιατί το έχω πει και άλλες φορές που το στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Είναι εύκολο να πηγαίνουμε πάντα στο άκρο. Ειδικά με το Μεντιλίμπαρ που το ακούω προφανώς. Πέρυσι το ποδόσφαιρο δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, μη γελιόμαστε. Αλλά έπαιξε καλά στο Champions League, πώς έγινε αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάνε καλά παιχνίδια. Μαζί με ένα καλά παιχνίδια στο Champions League. Το πρώτο γκολ με τη Ρεάλ, χάθηκε η μπάλα. Δεν ήταν γιώμα. Πώς έγινε αυτό. Τους μάλωσε ο Μεντιλίμπαρ στο ημίχρονο. Που έπαιξαν, που χάθηκε η μπάλα από δεν σε θυμάστε τελικά. Μπίτσι, κίνιο. Χάθηκε η μπάλα. Πώς έγινε αυτό. Από ένα προπονητή που λέει γιώμα. Μην πηγαίνετε στο άλλο άκρο. Πολλές φορές το να λέει ένας προπονητής ότι θέλω άμεσο παιχνίδι, το κάνουν όλες οι ομάδες στον κόσμο. Με εξαίρεση ορισμένες. Ξογοσίτη, Μπαρσελόνα έχουν άλλο στυλ. Θέλουν και το άμεσο ποδόσφαιρο. Να μην κινδυνεύω στην άμυνα. Δεν μπορείτε να κάνετε build-up, να φύγει η μπάλα. Μη φάω γκολ. Απλά πράγματα. Και άμεσο ποδόσφαιρο, που σημαίνει μια μεγάλη παλιά, αλλά με ευστοχία. Αν ο παίκτης έχετε σκεφτεί πολλές φορές δεν έχει δυνάμεις, πάει εύκολα σε μια σέντρα. Πώς έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός με την Νάιμέχεν. Το είπα και μετά το παιχνίδι. Απλά βρέθηκαν δύο παίκτες που ξέραν τι να κάνουν την μπάλα. Ο Σά και ο Φορτούνης. Την άλλαξαν πολύ ωραία και έκαναν ωραίο συνδυασμό. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν καλό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Μέντι ζητάει πολλές φορές άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν του έχει πει παίρνετε την μπάλα και αρχίσετε τις γιώμες. Γι' αυτό λέω, ας δούμε πώς θα βγουν οι μεταγραφές. Να δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές και μετά να κρίνουμε.
Γιατί θυμάμαι επίσης τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός. Αφήσε το κόφερες. Άφησε το κόφερες σαν συγκεκριμένα παιχνίδια. Που και το κόφερες είναι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο Ολυμπιακός. Με τη Φενέρα, ας πούμε, δεν έκανε γιόμες. Τα τρία γκολ που τη έβαλε στο Καϊασκάκι. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι την επόμενη χρονιά, θυμίζω, 4 γκολ στον Παναθηναϊκό, 4 γκολ στον ΠΑΟΚ, 6 στην ΑΕΚ, 4 στο πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες επιδόσεις από ομάδες με τους άλλους βασικούς διεκδικητές να τα κάνουν έτσι, να βάζουν τόσα γκολ. Δεν θυμάμαι να είναι όλα από γιόμες. Δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό λέω, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Προφανώς και εγώ συμφωνώ ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, τελικά πολλές μεγάλες ομάδες δεν είναι καλές. Η μοναδική ομάδα που δείχνει να είναι μεγάλη για την ώρα είναι Όφη. Και είναι ώρες να κρίνουμε όλοι τους προπονητές κτλ. Αλλά να σταματήσουμε και την κρίνια. Συμφωνώ. Μέχρι στιγμής ο Όφη έχει κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του και είναι εννοής ακόμη για οριστικά συμπεράσματα. Κάποια πράγματα όμως τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και τα επισημαίνουμε. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κάγκουα στην Ευρώπη. Το είπα γενικότερα για την κουβέντα που κάναμε για την ανάγκη χαφ. Εννοείται.

Έχει παίξει το μεταξύ ένας φίλος ένα στοίχημα και μου στέλνει. Ήταν και λίγο δυσκολάκι. Αλλά το έπιασε το ένα το ΠΑΟΚ να βάλει γκολ επόμενο γκολ η ΠΑΟΚ, η Μπραν, συγγνώμη, το έπαιζε μάλλον live. Και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, το πιάσε και έπαιζε Παναθηναϊκό άσο ημίχρονο χ τελικό. Οκ, ήταν ρισκαδόρικο ούτως ή άλλως. Αυτό που έκανες, έμπνες είχες, δεν σου βγήκε στο τέλος. Θα μπορούσε να γίνει. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας θα πάνε ντουέτο στη Ρεάλ. Με μεταγραφάρες και με πολλά λεφτά. Δεν το ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Ντόρτμουντ έχει αποδείξει τα παιδιά που δουλεύουν, που έχουν φοβερό ταλέντο, είναι πρικισμένα, μπορεί να τους πουλήσει πολύ. Πολύ εύκολα και σε πολύ μεγάλες ομάδες. Μεγαλύτερες ομάδες από αυτήν. Ακόμη μεγαλύτερες, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και η Ντόρτμουντ. Εντάξει, μην ξαναπαίρνουμε τώρα στον φίλο του ΠΑΟΚ ότι το θέμα ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει. Και επαναλαμβάνω, η επόμενη μέρα είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πρέπει να καταλαβαίνω ότι οι παίχτες, τουλάχιστον εγώ από όσους γνωρίζω, περιμένουν πώς και πώς να μπορούσαν να παίξουν στην Πρέμιερ, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, λέει ο φίλος ότι από τη Βέρεια ότι 9 στους 10 χαρήκαμε γιατί έπαιξε ρόλο η παρουσία Ελληνών παίκτων. Και αυτό, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, δεν μας αρέσουν οι ξένοι. Μια χαρά είναι και οι ξένοι. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία και να φέρνεις ξένους που θα σου δώσουν κάτι παραπάνω από αυτούς που μπορεί να βρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι για μένα η χημεία και για μένα το πιο σημαντικό και αυτό που θα σε ανεβάσει επίπεδο. Λέει ένας φίλος ότι είναι δυνατόν η ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα να φεύγει ο Κωνσταντέλιας και να καταραίει. Ο Κωνσταντέλιας είναι μια ειδική περίπτωση. Τα πάμε και το αναφέραμε και το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να μάθει να ζει ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτόν τον παίκτη που έκανε τη διαφορά. Δηλαδή μου λέει ένας άλλος φίλος ότι εσύ έβλεπες τη ομάδα να δουλεύετε σωστά. Έπρεπε να είχαν γίνει σαρωτικές αλλαγές, πλέον είναι αργά. Ποια καλά παιχνίδια με την νεοφώτιστη Πάφο των 10 παιχτών ή με τα 6 από την Μπάρτσα. Και αυτό είναι ενδεικτικό το μήνυμα για το πώς βλέπετε το ποδόσφαιρο. Καταρχάς με την Πάφο δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εγώ το είχα προβλέψει ότι την κλήρωση. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν είχε μάθει το καλοκαίρι στα πόδια του και η Πάφος είχε. Αλλά με την Μπαρσελόνα, προφανώς έχει ζήσει πολλές φορές η ελληνική ομάδα να παίζει στη Βαρκελόνη, να μειώνει στο 2-1 και στα 3 λεπτά να σα αποβάλει παίχτη χωρίς λόγο διαιτής και να ζήσει και πέναλτι για να γίνει το 3-1 στο 60. Ναι, μετά κατέρευσε. Αλλά για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Είτε το θες, είτε το θέλω. Είτε δεν το θέλεις, είτε δεν το θέλω, καλώς θα είναι. Τώρα να το αλλάξουμε, δεν γίνεται. Επειδή είπες σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Και είπα ότι δεν είναι όλα ρολόι στον Ολυμπιακό. Είπα, έχω και πολλά ερωτηματικά. Αλλά αν δεν δω κάτι, δεν μπορώ να έχω και συμπέρασμα. Και επειδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα κάνει μεταγραφές, και είναι ξεκάθαρο αυτό, περιμένω να τις δω. Και μάλλον ορισμένοι δεν ακούτε και αυτά που λέω. Είπα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός πέρσι. Ήταν προβληματικές οι εμφανίσεις, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αλλά η ίδια η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League με κάποιο τρόπο. Κέρδιζε. Κέρδισε τον Άγιαξ, κέρδισε την Καϊράτ, κέρδισε την Λεβερκούζεν. Οκ, αν εσείς θα θεωρείτε όλα αυτά τυχαία, μαζί σας κι εγώ. Αλλά μη σας χαλάσω το χατήρι. Αλλά δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω, μη φτάνουμε στο άκρο. Και αυτό αφορά όλες τις ομάδες. Και δεν μ' άρεσε γενικώς η απαξίωση των ομάδων, το ρόστερ, επειδή μια ομάδα ας πούμε, δεν πάει καλά. Το λέω, ας πούμε, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που κάποιοι τα βλέπετε όλα μαύρα και αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Λέει μόνο με την PSV έπαιξε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έβαλα καν το μάτι με την PSV, με την Eindhoven, που όντως ήταν καλός και δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Οκ, με τον Άγιαξ προφανώς δεν έπαιξε καλά. Τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Άλλα παιχνίδια μάλλον εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, βλέπω λέει με τις μεταγραφές που γίνονται και με αυτές που θα έρθουν, το Φορτούνι στον πάγκο. Ο Κώστας δεν έχει ξεκινήσει σαν σούπερ βασικός και δεν επέστρεψε ως σούπερ βασικός και ένα παιδί που να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Μην γελιόμαστε γι' αυτό και με την ποιότητά του και με τα στημένα του. Θα έχει το δικό του ρόλο και από μένα τον βρει ο προπονητής. Με τόσο εμφανή έλλειψη παικτών από πέρσι, πώς δικαιολογείται η καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά άμα πας σε αυτούς τους παίκτες που πάει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να περιμένεις. Αλλά πας σε άλλους παίκτες. Okay. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, πολύ νωρίτερα συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να.
Ο Ολυμπιακός απέναντι ξεκινάει τη βασική του ενδεκάδα τουλάχιστον με τρεις Έλληνες, διαφορετικά δεν πάει πουθενά. Καλό είναι να υπάρχουν Έλληνες σε όλες τις ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες. Και είχε πέσει, ας πούμε, το Δολάκι βασικό, τώρα έτσι το βασικό. Είχε παίχτες. Αλλά όχι Σόνι και Ντένα είναι κάποιος Έλληνας, να το αξίζει κιόλας. Αλλά και η δική μου άποψη είναι ότι καλό είναι όλες οι ομάδες να έχουν Έλληνες παίχτες. Ή να το πω διαφορετικά, και Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ματσάκια τώρα που ζητήσατε, γιατί είμαστε και 53, σε λίγο θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. ΑΕΚ Ηρακλής, εντάξει, ξεκάθαρα φαβορία, θα το πάρει το μάτς. Εντάξει, πολύ χαμηλή απόδοση. Και ο Ηρακλής δεν είναι, θέλει χρόνο ο Ηρακλής. Πολύ δύσκολο νομίζω θα μπορέσει να τις βάλει, να την κοντράει να τις βάλει δύσκολα. Νομίζω, επειδή ακολουθεί και το μάτς στο το επαναλυτικό, σημαίνει όλα τα λεφτά που λέμε για την ΑΕΚ, θα κοιτάξει να πάρει το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο, οπότε μπορούμε να πάμε άσο από ημίχρονο. Και βάζεις και ένα μισή goal over και κάνεις μια καλύτερη, πολύ καλύτερη απόδοση. Καλαμάτα Άρης. Ωραίο μάτ. Ωραίο μάτ. Λίγο πιο μπροστά Άρης. Θα έβλεπα να σκοράουν και οι δύο ομάδες. Ναι, θα το έβλεπα αυτό. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Δύσκολες πρεμιές για τον Ολυμπιακό. Εμείς θυμάμαι πέρσι είχε κερδίσει τον Αστέρα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και δεν στα καλύτερα του. Τώρα φτιάχνει το Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Ο Ατρόμητος, είπα και νωρίτερα ότι είναι μια ομάδα που εγώ την υπολογίζω. Έχει καλό, μας έδειξε καλά πράγματα πέρσι ο Κέρκες, αλλά έχει χάσει Μπακού και Ουπιθάνα. Θα το πάρει το μάτσο, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Με άντερ 3,5 μέχρι 3 γκολ. Καλή απόδοση. Νομίζω μας δίνει καλή απόδοση. Όφη Βόλος. Όφη σε φοβερή κατάσταση και ψυχολογική. Εντάξει, θα δούμε και πώς θα τον επηρεάσει το μάτς η δυνάμεις που ξόδεψε. Ο Βόλος έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν. Τον περιμένω να πάει καλά. Ωραίο ματσάκι. Και εδώ γκολ-γκολ. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει γκολ-γκολ. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια πέρσι τη Μαξί είχαν σκοράρει και οι δύο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτά θα ήταν η επιλογή μου. Πάω Κλεβαδιακός. Και ανεβαίνει και η απόδοση του ασολογικό. Δεν είναι στα καλά το πάω. Είναι και το, αυτό που λέω εγώ, το μαύρο σύννεφο. Και πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Και ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει καλά. Θα τον ζωρίσει, μπορεί να τον ζωρίσει ο Λεβαδιακός. Πολύ, πολύ. Μάτς που δηλαδή θα το απέφευγα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να ποντάρω κάτι, θα πήγαινα ότι έστω και δύσκολο να το πάρει, το χρειάζεται το μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν το χρειάζεται. Και εδώ το πήγαινα σε συνδυασμό μέχρι 3 γκολ. Και Πανετολικός Αστέρας. Καταρχάς θυμίζω ότι ο Καλαμάτα Άρης παίζουν στην Τρίπολη, έτσι. Πανετολικός Αστέρας και οι δύο ξεκίνησαν με αποκλεισμούς στο κύπελλο. Καλά, ο Αστέρας έκανε και ένσταση, αλλά λέω για το αγωνιστικό κομμάτι. Αρκετά ισορροπημένο μάτς, και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις λες περισσότερα έχω να χάσω από το να κερδίσω. Δηλαδή το μη χειρομβέλτε σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ισοπαλιούλα θα μπορούσαν να το. Οριακό μάτς, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή αν είναι χ το μάτς μέχρι το 60, νομίζω δεν θα παίρνουν ρίσκα οι ομάδες. Οπότε θα βλέπα περισσότερο μια ισοπαλία. Εννοείται ότι είμαστε πρεμιέρα και πρωταθλήματος και είμαστε επιφυλακτικοί. Πότε να δούμε λίγο τις ομάδες. Εντάξει, έχουν δώσει οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη παιχνίδια, έδωσαν και κύπελο οι υπόλοιπες, έπαιξαν στο κύπελο, αλλά πώς θα λένε, συγκρατημένοι. Προφανώς για έναν άλλο που λες το μήνυμα ότι για το προγραμματισμό στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν το πω εγώ, χρειάζεται. Είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα και στη συνάντηση που έγινε του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, αυτό που βγήκε, αν θυμάσαι, από διαρροή, και δεν το έχω δει από πολλούς να το κάνουν, είναι ότι υπήρξε αστοχία. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές, οι αποκτήσεις παικτών στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Αλλά πρώτα ο ίδιος ο Ολυμπιακός το λέει. Οπότε το μήνυμά σου δεν καταλαβαίνω, γιατί αν φοβάται κανείς να το πει, όχι. Το ίδιο το λέει πρώτα ο Ολυμπιακός. Δεν σου χαρακεί αυτό.

Μάλιστα, και με αυτά φτάσαμε. Δύο λεπτά πριν τις 12 ολοκληρώθηκε και σήμερα η φανέλα με το 10. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με τα μηνύματά σας. Και ευχαριστούμε τον Τάσο Λεμέζη που ήταν σε ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στο μικρόφωνο της Ασπόρ ήταν το προηγούμενο 2 ώρο ο Μπάμπης Παπάζογλου. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσοι μπορείτε και αυτό μπανάκια να τα συνεχίσετε, να τα κάνετε, γιατί έχει και ζέστη. Έχουμε και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Και να δούμε καλά ματσάκια το σουκού που ξεκινάει το ποτάσμα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρία στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα, ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

0: You.
1: Ξεκινήσαμε με τον Frank Sinatra και το πασίγνωστο τραγούδι του Bart Howard «Fly Me to the Moon», γραμμένο το 1954. Η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν από το 1964 και έπαιζε η ορχήστρα του Count Basie. Και ξεκινήσαμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, γιατί σαν σήμερα, 21 Αυγούστου του 1904, γεννήθηκε στο New Jersey, τον είπα, ο πιανίστας της jazz, οργανίστας και συνθέτης William James Basie, ο υπονομαζόμενος Count, δηλαδή Κόμις. Γεννήθηκε σε φτωχική οικογένεια, ο πατέρας του ήταν καροτσέρης και έκανε και χειρονακτικές εργασίες και η μητέρα του ήταν πλήστρα και έφτιαχνε κέικ και τούρτες για να βγάλει μερικά χρήματα παραπάνω. Παράλληλα όμως, ο πατέρας του έπαιζε αλτικόρνο, ένα χάλκινο πνευστό κάπου ανάμεσα σε κόρνο και τρομπέτα, και η μητέρα του έπαιζε πιάνο. Έτσι ο μικρός Κόμις απέκτησε από νωρίς μουσικές βάσεις. Πολύ γρήγορα έδειξε την κλίση του στο πιάνο, αλλά ο ίδιος είχε τη φιλοδοξία να παίξει drums, φιλοδοξία που κατέρευσε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το ταλέντο που είχαν άλλοι συνομιλικοί του. Έτσι αφοσιώθηκε στο πιάνο και όπως φάνηκε τελικά έκανε πάρα πολύ καλά. Στα 16 του πήγε στο Χάρλεμ, όπου γνωρίστηκε με τους μουσικούς της jazz που έπαιζαν εκεί, και πριν κλείσει τα 20 είχε αρχίσει να κάνει περιοδίες με θειάσους Βοντβίλ σαν σολοπιανίστας, συνοδός και μουσικός διευθυντής. Αυτή η θητεία του αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη για τη μετέπειτα απορία του. Άρχισε

άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα σχήματα. Εκτός από τη jazz, ασχολήθηκε και με το blues και το swing, αναπτύσσοντας το δικό του ιδιαίτερο ύφος, μετά έκανε τη δική του ορχήστρα και γενικώς η καριέρα του απογειώθηκε. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα άλμα στο χώρο χρόνο και θα πάμε στο έτος 1673 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος δόρισε στη Γαλλική Ακαδημία 600 βιβλία με σκοπό να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος θα ακούσουμε την εισαγωγή από τον κατά φαντασίαν ασθενή του Μολιέρου σε μουσική Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ. Παίζει το σύνολο Λεζάρ Φλόρισαν και διευθύνει ο Βίλιαμ Κρίστιν.

Ερχόμαστε τώρα στη Σμύρνη του 1903, γιατί εκεί, σαν σήμερα, 21 Αυγούστου, γεννήθηκε ο Έλληνας συνθέτης και πιανίστας Γιάννης Κωνσταντινίδης. Άρχισε από μικρός μαθήματα μουσικής και όταν η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα, λίγο πριν την καταστροφή της Σμύρνης, το 1922, ο Κωνσταντινίδης πήγε στο Βερολίνο, όπου σπούδασε πιάνο και σύνθεση. Το 1931 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και εργάστηκε στο Ελληνικό Μουσικό Θέατρο ως μαέστρος και συνθέτης την περίοδο 1932 έως 1950 με το ψευδώνυμο Κώστας Γιαννίδης, το οποίο δημιούργησε αναστρέφοντας το ονοματεπώνυμό του. Έγραψε κάπου 50 οπερέτες, μουσικές κωμωδίες, ελαφρά τραγούδια και μουσική για επιθεωρήσεις, αυτά ως Κώστας Γιαννίδης βέβαια, ενώ διατέλεσε και διευθυντής του Τμήματος Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας την περίοδο 1946 με 1952 και μουσικός διευθυντής την περίοδο 1952-1960. Παράλληλα, έγραφε κλασικά και συμφωνικά έργα, κομμάτια για πιάνο και μουσική δωματίου. Τα ελαφρά του κομμάτια όμως τραγουδήθηκαν από γενιές και γενιές, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1960. Είναι το «Ξύπνα αγάπη μου». Στη Βαρκελόνη το τραγούδισε η Νάνα Μούσχουρη, αλλά εμείς θα το ακούσουμε με την αγαπημένη φωνή της Τζένις Βάνου.

Όπως είπαμε όμως, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης έγραψε και αυτό που λέμε συμβατικά σοβαρή μουσική, όρος που μάλλον θα πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή. Καλό είναι να πάρουμε ένα δείγμα και από εκεί. Μεταξύ άλλων, είχε φτιάξει δύο κύκλους παραδοσιακών τραγουδιών, ο ένας με μικρασιάτικα τραγούδια και ο άλλος με δωδεκανησιακά, σε χοροδιακή επεξεργασία. Από τα μικρασιάτικα θα ακούσουμε το «Ώρα καλή», τραγουδάει η χοροδία της ΕΡΤ, υπό την διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004.

μεταφερόμαστε τώρα στο 1993 και στη Νέα Υόρκη, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών η σπουδαία μέτζο σοπράνο Τατιάνα Τρογιάνος. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη από Κεφαλονίτη πατέρα, τενόρο, και Γερμανίδα μητέρα, σοπράνο, έδειξε από νωρίς την έφεσή της στο τραγούδι και σπούδασε στο φημισμένο μουσικό κολέγιο Τζούλιαρντ. Ξεκίνησε την οπερατική της καριέρα το 1963 και το 1965 έφυγε για την Ευρώπη, καθώς το συμβόλαιο που της προτάθηκε από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης την περιόριζε σε δεύτερους ρόλους και πίστευε ότι στην Ευρώπη θα έβρισκε περισσότερες ευκαιρίες για να τραγουδήσει πρώτους ρόλους. Και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Το 1976 γύρισε στη Νέα Υόρκη καθώς η Μετροπόλιταν άνοιξε πλέον διάπλατα τις πόρτες της για αυτήν. Η φωνή της χαρακτηρίστηκε πελώρια αλλά με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, λαμπερή αλλά ταυτόχρονα ζεστή, λυρική αλλά και συνάμα δραματική, μια φωνή που την αναγνώριζες αμέσως και σου έμενε αξέχαστη. Εμείς θα την ακούσουμε σήμερα σε ένα απόσπασμα από την τρίτη πράξη του Βέρθερου του Ζήλμα Σνέ.

Πάμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική φωνή και σε έναν άλλο μουσικό κόσμο, τον κόσμο της punk. Γιατί σαν σήμερα, το 1952, γεννήθηκε στην Άγκυρα της Τουρκίας ο Βρετανός John Graham Mellor, γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Joe Strummer. Γιος μιας σκοτσέζας μητέρας και ενός Άγγλου πατέρα γεννημένου στην Ινδία με αρμένικες και γερμανοεβραϊκές ρίζες, ο Strummer αγάπησε από νωρίς τη ροκ, ακούγοντας δίσκους του Little Richard, των Beach Boys και του Woody Guthrie. Το 1970, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος του Εθνικού Μετόπου, μιας νεοναζιστικής οργάνωσης, αυτοκτόνησε. Και το γεγονός αυτό τον επηρέασε βαθιά και μάλλον έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη των αντιναζιστικών πεπιθήσεών του. Το 1973 μετακόμισε στην Ουαλία, όπου άρχισε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα με φοιτητές του Κολέγιου Τεχνών του Νιούπορτ. Παράλληλα, έκανε διάφορες δουλειές, μέχρι και νεκροθάφτης έγινε για να μαζέψει λεφτά και να αγοράσει δική του κιθάρα. Το 1975 υιοθέτησε το ψευδώνυμο Joe Strummer. Το 1976 οι άγνωστοι ακόμα Sex Pistols άνοιξαν μια συναυλία του συγκροτήματος του Strummer και τον εντυπωσίασαν. Λίγο μετά από αυτή τη συναυλία τον πλησίασε ο Mick Jones που έπαιζε σε άλλο συγκρότημα και του πρότεινε να παίξουν μαζί. Έτσι προέκυψαν οι Clash, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της punk, αλλά ευρύτερα, με σταθερή και ξεκάθαρη πολιτική θέση, καθώς ο Strummer ήταν μέλος σε αντιναζιστικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις και πολλά τραγούδια τους μιλούσαν για την ανεργία, το ρατσισμό, την αστυνομική βία, την κοινωνική καταπίεση και τον μιλιταρισμό. Οι Clash διαλύθηκαν το 1986 και ο Strummer συνέχισε για λίγο καιρό μόνος του και αργότερα το 1999 έφτιαξε τους Mescaleros, με τους οποίους πρόλαβε να βγάλει δύο δίσκους πριν πεθάνει το 2002 σε ηλικία 50 ετών από καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε από αδιάγνωστη εκγενετής καρδιακή πάθηση. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έγραψε για τους Mescaleros, το Johnny Appleseed.

0: go killing all the bees.
1: Hey, yo!
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Η μουσική του Μπαχ μας έβαλε πάλι στη χρονομηχανή και κάνουμε τώρα ένα άλμα μέχρι το 1945 και το Kansas City, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελληνοαμερικανός συνθέτης, ενορχιστρωτής και μαέστρος κινηματογραφικής μουσικής Μπάζιλ Πολεντούρης, επί το ελληνικότερον Βασίλης Πολυδούρης. Οι μουσικές επιρροές του, σύμφωνα με τον ίδιο, προήλθαν από δύο κυρίως πηγές. Η πρώτη είναι ο συνθέτης Μίκλος Ρόζα και η δεύτερη η μουσική της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, ιδίως η χοροδιακή. Σπούδασε πιάνο και σύνθεση στην Καλιφόρνια και άρχισε από νωρίς να γράφει μουσικές για ταινίες μικρού μήκους. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από τον δυναμικό και επικό χαρακτήρα της και τα περίτεχνα μουσικά θέματα. Μεταξύ άλλων, έγραψε τη μουσική για τις ταινίες «Γαλάζια λίμνη», «Κόναν ο Βάρβαρος», «Κόκκινη αυγή», «Ρόμποκοπ», «Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», «Το ελευθερώστε τον Γουίλι» και πολλές άλλες. Πέθανε το 2006 στο Λος Άντζελες. Στη μνήμη του θα ακούσουμε λίγη από τη μουσική που έγραψε για την ταινία «Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», μια πολεμική δραματική περιπέτεια του 1990 σε σκηνοθεσία John McTiernan με βασικό πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.

Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω, στο 1831 και στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συγκεκριμένα στην επαρχία του Southampton, όπου σαν σήμερα έγινε η αιματηρότερη εξέγερση σκλάβων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νατ Τέρνερ, ο οποίος γεννήθηκε από σκλάβους γονείς το 1800, επομένως ήταν και ο ίδιος εκγενετής σκλάβος, έμαθε την τέχνη του ξυλουργού και έγινε και ιεροκήρυκας. Κάποια στιγμή ο Τέρνερ άρχισε να βλέπει οράματα, τα οποία σιγά σιγά εντάθηκαν και τον οδήγησαν στην πεποίθηση ότι ήταν χρέος του να πείσει τους σκλάβους να εξεγερθούν και να εγκαθιδρύσουν επί γης στο βασίλειο του Θεού, ανατρέποντας την διαβολική κατάσταση που ζούσαν οι ίδιοι εκεί στην Αμερική. Το αποτέλεσμα ήταν μια τετραήμερη εξέγερση με 55 νεκρούς λευκούς. Φυσικά, ακολούθησαν αντίπεινα, με την πολιτοφυλακή και ομάδες οργισμένων κατοίκων να σκοτώνουν περίπου 120 δούλους. Το γεγονός απαθανατίστηκε σε παραδοσιακά μαύρα τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο σήμερα, στο 2021, γιατί στις 21 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Don Everly, ένας από τους γνωστούς Everly Brothers. Οι Everly Brothers ήταν ένα ντουέτο με φωνές και κιθάρες που συνδύαζε στοιχεία από rock and roll, country και pop και έκαναν αρκετά μεγάλη επιτυχία. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του ντουέτου, το Wake Up Little Susie. Δεν το είχαν γράψει οι ίδιοι, αλλά η Felice και ο Budlow Bryant. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1957.

Και πάμε στα τέλη του 19ου αιώνα, στο 1893 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η συνθέτρια Marie Juliette Olga Boulanger, γνωστή ως Lili Boulanger. Η Lili Boulanger ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τον διαγωνισμό για το μεγάλο βραβείο σύνθεσης της Ρώμης. Ήταν γεννημένη σε μουσική οικογένεια, καθώς ο πατέρας της ήταν ο συνθέτης Ernest Boulanger και η αδελφή της ήταν η συνθέτρια και καθηγήτρια σύνθεσης Nadia Boulanger. Έτσι έμαθε να παίζει πολλά όργανα, πιάνο, βιολί, τσέλο, άρπα και να τραγουδά. Δυστυχώς η υγεία της ήταν πολύ κακή. Σε ηλικία 2 ετών έπαθε βρόχοπνευμονία, η οποία κράτησε μέχρι τα 16 της. Αυτό αποδυνάμωσε πολύ το ανοσοποιητικό της σύστημα και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το σημαντικό μουσικό ταλέντο αποχαιρέτησε τον μάταιο του το κόσμο νεότατη στα 24. Από το έργο που πρόλαβε να αφήσει πίσω της θα ακούσουμε το κομμάτι «Για ένα πρωινό της Άνοιξης», όπου φαίνεται καθαρά το ιμπρεσιονιστικό ύφος που επικρατούσε εκείνη την εποχή στη Γαλλία.

Για το τέλος θα επιστρέψουμε στην αρχή, στον Count Basie. Στην αρχή τον ακούσαμε με την ορχήστρα του να συνοδεύει τον Frank Sinatra. Εδώ θα τον ακούσουμε να συνοδεύει την Ella Fitzgerald στο κομμάτι On the Sunny Side of the Street. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε το 1930, είναι σύνθεση του Jimmy McHugh σε στίχους Dorothy Fields και ηχογράφηση με τον Count Basie και την ορχήστρα του και την Ella Fitzgerald είναι από το 1963. Και εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Κάθε περίπτωση

0: από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός αθηνικός, όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο τον δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποβρατωθεί. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως, και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι, αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου το επόμενο διάστημα. Δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν τελικά να γίνει αυτό ή θα γίνει σε Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς σήμερα το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούνερης, Θανάσης Γούνερος, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησή του. Κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ενυδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό

0: του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο, στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα νότια των Χανίων, στο Δήμο Σφακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκησης, η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από 2 εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤΑ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα 2 από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε τον νόμο στα χέρια μας και τέτοια. Και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
1: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μια μεγάλη σπήρασα διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκρηνίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση 2 σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός. Δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σταθμών του λιμενικού. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Αλλάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
1: Mm-hmm. Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε τα ψεύτικα, ακολούθησε ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφήξεις αλλοδαπών, 2 περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λεύγο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν λιμενικές αρχές και αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
1: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Βρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασκευθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιου. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοδοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες. Αλλά όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης, θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μια εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών. Προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις, που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. Και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσεια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
1: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζάκυνθο, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, τους Σεπτούς Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, Κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέξτε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο, Δραγανίγο Σιγούρος από αριστοκρατική οικογένεια εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε στιγμή στους στροφάδες. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγγίνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα πας, θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά
3: και
0: ελπίσουμε να πιαστούν.
3: Όχι μόνο να πιαστούν οι δράσεις, είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και αποτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόεδρος του Δήμου Χίου Αργύρης Γιαμάς, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιδιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος Γιαμάς είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες τους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφεία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής. Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα δασικές πυρκαγιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία, την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στη Νησίρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο Δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομοτηνής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομοτηνής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομοτηνής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των ποδηλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομοτηνής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ. Αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας, οι αίριες κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικού χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδηλώση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατήκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
10: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφτούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
13: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: brown sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 drones να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 drones της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο το δημοσιονομικό χώρο με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ernews, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της ουσίας άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
7: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες

0: ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
1: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh, θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας, μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος, δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται

0: τα υπερπλεονάσματα, παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
2: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
1: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
0: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
0: Τον ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
0: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση, βέβαια, με τα 23-24 δις που εισπράξηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε, η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα, η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόντρα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, έρχονται περισσότεροι, αλλά δαπανούν λιγότερα.
1: Λιγότερα χρήματα.
0: Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
1: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το μπάτζετ, όπως λέμε.
0: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές, το αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης, βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάφια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμεινο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμεινο. Απ' την άλλη, βέβαια, σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατ' άτομο έχει μειωθεί.
3: Η δαπάνη κατ' άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατ' άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
4: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
3: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
4: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
3: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης,
4: όπως λένε.
1: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
5: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
4: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να μπέλθει κορεσμός.
5: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε. Δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
1: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Τιπέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
6: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα ερχότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
7: Ναι.
6: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έγινε.
7: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
6: Στεναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
7: Κάνα ειδήποτο.
6: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
7: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου Star που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
6: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
7: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
6: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
7: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
6: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
1: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλ Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλ, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περιόδου και στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
9: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
10: Διακοπές τέλος.
11: Ναι.
10: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
11: Όχι, όχι.
9: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
12: Πέντε μέρες.
10: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
12: Οι μόνες.
13: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
14: Έρχομαι από την Σίμη.
11: πριν ήμουν ανήσυρο και τύλο.
10: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
11: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
9: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
13: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
11: Νάξο.
10: Πόσες μέρες?
11: Για 4.
14: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
13: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
14: 9 βράδια.
15: Πάμε στην Άξο.
13: Για πόσες μέρες?
15: Για 5 μέρες.
13: Μόνη σου?
15: Όχι, με την παρέα.
9: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
16: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
17: Χαμό και πανικό?
16: Τα πάντα όλα.
17: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
16: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
17: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
15: Κανονικές διακοπές, ναι.
18: Καλόνισο.
17: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
18: Γι' αυτό πάμε.
17: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
9: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
19: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
9: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
1: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
1: Βέβαια.
20: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους
1: επισκέπτες.
20: Από
1: ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
20: Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
1: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
20: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Air
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε ένα Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγική κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι 2 απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
1: Οπότε και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά την αλλαγή.
21: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα, και επειδή πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως, στα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
21: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκπτώσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα, όσοι είναι στα νησιά, βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε, είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
1: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
21: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια, τα σούπερ μάρκετ. διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
21: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγγε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, σχεδόν 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης, για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνων το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους έτερο επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
2: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπερ των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα των διεθνών συνθηκών.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ, αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
4: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, mm-hmm. και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία, και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, ναι. το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν mm-hmm. απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, mm-hmm. η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, yeah. δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
5: και
4: σχήμα.
5: Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
4: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε. Mm-hmm.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρο σκαρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, ανατολική στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα 40 άρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Έτσι, ο Βολοντίμιρ λοιπόν, Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
2: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
2: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν γενικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβε. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Ναι. Η σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 1ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση παραλαμβάνω σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Μπλάντης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ών Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Χόλστ, είπαμε, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς καταρχάς το είπε, ήταν κατεξοχήν συμφωνικός συνθέτης. Θα πείτε, πόσα συμφωνικά έργα άφησε πίσω του? Λιγότερα από 30, με μία μόλις συμφωνία. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ο συγγραφέας ενός και μόνο σπουδαίου βιβλίου μπορεί, και δικαίως, να θεωρείται σπουδαίος, γιατί όχι και ο Χόλστ, που στο κάτω-κάτω έγραψε τόσα έργα, να μην θεωρείται σπουδαίος συμφωνιστής, έστω για τους πλανήτες του? Το έργο «Πλανήτες» γράφτηκε μεταξύ του 1914 και του 1916 και έφερε αριθμό καταλόγου 32. Ας πάμε όμως στο 1911, όπου δετερμινιστικά μπορεί και να ξεκινά η ιστορία της σύνθεσης αυτής της συμφωνικής σουίτας. Τον Ιούνιο του 1911, ο Χόλστ και οι μαθητές του στο Morley College έδωσαν την πρώτη παράσταση από τον 17ο αιώνα του έργου του Henry Purcell, The Fairy Queen, που ήταν μια προσαρμογή της κωμωδίας William Shakespeare, όνειρο θερινής νυχτός, ανώνυμου συγγραφέα. Η παρτιτούρα είχε χαθεί μετά το θάνατο του Purcell το 1695 και είχε βρεθεί μόλις πρόσφατα στις αρχές του 20ου αιώνα. 28 μαθητές του Morley College αντέγραψαν τα φωνητικά και τα ορχιστρικά μέρη και από τη στιγμή που υπήρχαν 1500 σελίδες μουσικής χρειάστηκαν σχεδόν 18 μήνες στον ελεύθερο πάντα χρόνο τους. Μια παρουσίαση του έργου έγινε στο θέατρο The Old Vic στο Λονδίνο, ενώ προηγήθηκε μια εισαγωγική ομιλία από τον Von Williams. Οι Times έπλεξαν το εγκόμιο του Χόλστ για την πολύ ενδιαφέρουσα και καλλιτεχνική απόδοση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Το όνομά του έμεινε για αρκετό καιρό στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μετά από αυτή την επιτυχία όμως ακολούθησε η απογοήτευση, καθώς το χοροδιακό του έργο «The Cloud Messenger», το σύννεφο Αγγελιαφόρος του 1913, έτυχε πολύ χλιαρής υποδοχής. Ταξίδεψε τότε, αποδεχόμενος πρόσκληση από τον συνθέτη Henry Balfour Gardiner, να συναντήσουν μαζί και τους αδελφούς Clifford και Arnold Bax στην Ισπανία. Θεατρικός συγγραφέας ο πρώτος, συνθέτης και ποιητής ο δεύτερος. Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών στην Ιβηρική, ο Clifford Bax, ερασιτέχνης αστρολόγος, ενέπνευσε και το ενδιαφέρον του Χόλστ για την αστρολογία. Αυτό το ενδιαφέρον την επόμενη χρονιά θα τον εμπνεύσει να συνθέσει τη συμφωνική και με τη συμμετοχή γυναικείας χοροδίας στο τέλος, σουίτα του «Οι πλανήτες», ενώ η αστρολογία θα αποτελέσει για εκείνον μια μόνιμη ενασχόληση από τούδε και στο εξής. Άρχισε μάλιστα να καταγράφει και τα οροσκόπια των φίλων του για το υπόλοιπο της ζωής του. Αποτελούσε δε γι' αυτόν το οικιακό του βίτσιο, όπως το αποκαλούσε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μοιράσω τους πλανήτες, λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειας του έργου, σε δύο εκπομπές. Από την άλλη όμως, όπως δεν μοιράζεται το ηλιακό μας σύστημα, δεν θεώρησα σωστό να μοιράσω στα δύο και αυτό το έργο. Έτσι ας το απολαύσουμε, ας απολαύσουμε τις τροχές των πλανητών, δίχως την παραμικρή διακοπή. Απλώς ας προσφωνούμε όποιον πλανήτη ανατέλει. Αυτό το έργο, όπως είναι φυσικό, έδωσε τροφή στους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής και παρόμοια μουσική και θεματικά και ενορχιστρωτικά θα βρούμε σε πολλές ταινίες, όπως και στον Πόλεμο των Άστρων, λόγου χάρη. Ο πρώτος πλανήτης που θα κάνει την εμφάνισή του στο στερέωμα είναι ο Άρης, ο Φέρον τον Πόλεμο. Ήδη από την αρχή, υπό τον ήχο των τυμπάνων, σε ένα στυλ μπολερό, αλλά στα 5/8, η ατμόσφαιρα είναι εξόχως πολεμική και προχωρώντας σιγά-σιγά θα φτάσει και σε θεόρατες κορυφώσεις. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Sir Colin Davis στο Pondium από ηχογράφηση του 2002 στο Οδείο Barbican του Λονδίνου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Άρης, τόσο ως πλανήτης όσο και ως θεός του πολέμου. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Colin Davis στο πόντιουμ. Ακολουθεί η Αφροδίτη, η φέρουσα την ειρήνη, στη μορφή ενός απολαυστικού νυχτερινού. Ακούμε.

Ιδού η Αφροδίτη λοιπόν, ονειρική και συνάμα απόμακρη. Ακούμε πάντα τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Sir Colin Davis στο Pondium. Ακολουθεί ο Ερμής, ο φτερωτός αγγελιαφόρος. Εδώ ο Χόρστ, σε ένα μέρος σκανδαλιάρικης και χορευτικής λίγο υφής, θα μας θυμίσει και λίγο τη Σεχραζάτ του Νικολάη Ριμσκικό.

Αυτός με τη σειρά του ήταν ο Ερμής, ο φτερωτός αγγελιαφόρος, περιπεκτικός και ανάλαφρος. Σειρά θα πάρει ο Δίας, ο φορέας της χαράς. Μουσική επί των τιμών, πάντα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Σερ Κόλιν Ντέιβις στο πόντιουμ.

Ο Δίας, ο φορέας της χαράς, μόλις διέσχισε τον οριζοντά μας, για να ακολουθήσει ο μυστηριακός και δυσίωνος Κρόνος, ο Φέρον το Γύρας. Οι πιο σκοτεινές ίσως στιγμές του έργου και το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέρος του.

Ακούμε το έργο του Γκούσταβ Χόλστ «Οι πλανήτες». Και αυτός ο πλανήτης ήταν ο Κρόνος, ο Φέρον το Γύρας. Γκούσταβ Χόλστ, συνθέτης της εβδομάδας που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Ιδού τώρα ο Ουρανός, ο Μάγος, που ως μάγος μπορεί να σε καθυλώσει. Να σε κάνει να γελάσεις, να σε ξαφνιάσει, αλλά και να σε τρομάξει. Κάποιες πινελιές από τον μαθητευόμενο μάγο του Πολ Ντουκάς ανοιχνεύονται μέσα σε αυτό το μέρος. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου πάντα υπό τον Σερ Κόλιν Ντέιβις στο πόντιουμ.

Αυτός ο πλανήτης ήταν ο ουρανός, ο μάγος. Ο Ποσειδώνας, ο μύστης, είναι αυτός που θα κλείσει την παρέλασή τους. Και αυτός μυστηριακός σαν τον Κρόνο, αλλά και παραμυθένιος συνάμα. Εξακολουθούμε να ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Σερ Κόλιν Ντέβις στο πόντιουμ. Αυτή τη φορά συμμετέχουν και οι κυρίες της Συμφωνικής Χοροδίας του Λονδίνου, που ερμηνεύουν δίχως λόγια ένα βοκαλίζ που οδηγεί σε μια άλυτη διαχρονικότητα, όπως χαρακτηρίστηκε, που δεν τελειώνει ποτέ, αφού ο χώρος δεν τελειώνει, αλλά παρασύρεται στην αιώνια σιωπή. Το έργο σβήνει με τις φωνές τους μόνες σε ένα fade out.

Αυτός ήταν ο Ποσειδώνας, ο Μύστης. Το 7ο και τελευταίο μέρος της συμφωνικής σουίτας του Γκούσταβ Χόλστ, «Οι Πλανήτες». Ένα έργο που συνέθεσε μεταξύ του 1914 και του 1916. Με αριθμό καταλόγου 32. Ο Σερ Κόλιν Ντέιβις, από ηχογράφηση του 2002 στο οδείο Barbican του Λονδίνου, διεύθυνε τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης. Στο τελευταίο μέρος συμμετείχαν και οι κυρίες της συμφωνικής χοροδίας του Λονδίνου. Δύο λόγια ακόμα για τον Χόλστ πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι το 1918 αφαίρεσε διαπαντός το Φόν από το επώνυμό του λόγω αντιγερμανικών συναισθημάτων στην Αγγλία. Την ίδια χρονιά, να πούμε επίσης, ο Χόλστ ανέπτυξε και μια σχέση με την Ελλάδα, μια και διορίστηκε μουσικός διοργανωτής της YMCA για την Εγγύης Ανατολή, της οποίας η έδρα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Χόλστ απόλαυσε το χρόνο του στη Θεσσαλονίκη, από όπου μπόρεσε να επισκεφτεί και την Αθήνα, η οποία του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τα μουσικά του καθήκοντα ήταν αρκετά και μάλιστα που και που έπρεπε να παίζει βιολί στην ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο έλεγε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό, αλλά φοβόταν ότι δεν ωφελούσε και τόσο. Επέστρεψε στην Αγγλία τον Ιούνιο του 1919, συνεχίζοντας πάντα να διδάσκει και να συνθέτει. Τώρα, λίγο καιρό πριν αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, ως δώρο αποχωρισμού, του παραχωρήθηκε με πρωτοβουλία του Balfour Gardiner το Queen's Hall στο Λονδίνο, προκειμένου να παρουσιαστούν οι πλανήτες. Η γυναικεία χοροδία του Morley και τα κορίτσια του Saint Paul ερμήνευσαν το χοροδιακό μέρος της τελευταίας κίνησης. Διεύθυνε τότε ο Adrian Bolt. Στο χειρόγραφο της παρτιτούρας που είχε στα χέρια του μαέστρος, ο Holst είχε γράψει: «Αυτό το αντίγραφο είναι η ιδιοκτησία του Adrian Bolt, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε τους πλανήτες να λάμψουν δημόσια και έτσι κέρδισε την ευγνωμοσύνη του Gustav Holst». Ο συνθέτης μας ήταν πλήρως αναγνωρισμένος μετά τα 40 του. Φανταστείτε ότι η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου ανταγωνίστηκαν για να παίξουν πρώτοι τους πλανήτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη διασημότητά του, μιας και ήταν εκτός της φύσης του. Πέθανε στις 25 Μαΐου του 1934 στο Λονδίνο, πριν κλείσει τα 60 του χρόνια, από καρδιακή ανεπάρκεια έπειτα από εγχείρηση έλκους. Στην κηδεία του, στον καθεδρικό ναό του Chichester, στο Sussex, ακουγόταν μουσική του, καθώς και του φίλου του, του Von Williams, ο οποίος διεύθυνε. Και υπό τους ήχους του έργου «A Song of the Night» που ακούσαμε χθες, το αφιερωμά μας στη ζωή και το έργο του Εγγλέζου συνθέτη Gustav Holst κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Ο αμφιλεγόμενος Ρώσος φιλόσοφος Ιβάν Ιλίιν έγραψε: «Η μουσική του Μέτνερ εκπλήσει και συγκινεί. Μπορεί να νομίζετε ότι έχετε ξανακούσει τη μελωδία, αλλά πού, πότε, από ποιον? Όταν ήσασταν παιδί, σε όνειρο, σε παραλήρημα? Θα σπάσετε το κεφάλι σας προσπαθώντας μάταια να θυμηθείτε. Μάταια γιατί δεν την έχετε ακούσει πουθενά. Τα ανθρώπινα αυτιά την ακούν για πρώτη φορά. Κι όμως είναι σαν να την περιμένατε από καιρό. Την περιμένατε γιατί τη γνωρίζατε. Όχι ως ήχο, αλλά πνευματικά. Επειδή το πνευματικό περιεχόμενο της μελωδίας είναι οικουμενικό και αρχαίγωνο. Είναι σαν να αντιχούσαν μέσα μας οι μακραίωνες επιθυμίες και οι προσπάθειες των προγόνων μας. Ή λέτε και οι αιώνιες μελωδίες που είχαμε ακούσει στον Παράδεισο και διατηρήσαμε σε αυτή τη ζωή ως περίεργες και όμορφες αναμνήσεις, να εμφανίστηκαν επιτέλους και να τραγουδήθηκαν ξανά, αγνές και απλές». Ωστόσο, τα κονσέρτα του Μέτνερ τεχνικά κάθε άλλο παρά απλά είναι. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Do Ελάσσονα, έργο 33, ξεκίνησε να το γράφει το 1914 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1918. Την εποχή δηλαδή που η σχέση του με τη σύζυγο του αδερφού του, την Άννα, κρατιόταν κρυφή από τους γονείς του, αλλά όχι από τον αδερφό του και σύζυγο της Άννας, που την είχε αποδεχθεί και στηρίξει. Τα χρόνια που έγραφε το έργο, ξέσπασε στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναπόφευκτα, τα φρικτά γεγονότα του πολέμου αποτυπώνονται στη σύνθεση. Ένας πόλεμος που έφερε αντιμέτωπες δύο χώρες των οποίων ο πολιτισμός τους, ο ρωσικός και ο γερμανικός, ήταν η φάρη στο σύνολο του έργου του Μέτνερ. Το έργο το αφιέρωσε στη μητέρα του που πέθανε το 1918. Και τι ηρωνία, πόσες τύψεις, περίμενε το θάνατό της για να παντρευτεί την αγαπημένη του. Το πρώτο μέρος είναι ηρωικό, αλλά και τραγικό, γεμάτο πάθος. Ανοίγει με πυροτεχνήματα από το πιάνο απέναντι στην ορχήστρα που παρουσιάζει το θέμα. Ακολουθούν παραλλαγές έως ότι η κόντα οδηγεί σε ένα απροσδόκητα γλυκό πικρό τέλος. Τα τρία μέρη του έργου παίζονται χωρίς διακοπή. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Ε.Μ. Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ, ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Έμε Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Και έρχεται τώρα ένα άλλο εξαίσιο έργο του Μέτνερ, το Κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα, ένα έργο που κάποιοι το χαρακτήρισαν ως το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Είναι ένα έργο που κτίστηκε σταδιακά, σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή του. Οι πρώτες σημειώσεις γράφτηκαν στα 1903-1904 και πέρασαν 45 χρόνια έως ότου πάρει την τελική ολοκληρωμένη μορφή του. Και όταν την πήρε, έμελε να είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του. Η δεξιοτεχνία, η φρεσκάδα αλλά και η γνώση με την εμπειρία συνυπάρχουν σε αυτό το κουιντέτο. Το έργο αφορά την πίστη και την ελπίδα για σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο μέρος, μόλτο πλάτσιντο, πολύ ήρεμα, ανοίγει με μια μεγάλη εισαγωγή στην οποία ρέει το επικό θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, στην κεντρική ενότητα, φέρνει τη μεσαιωνική μελωδία Dies Irae, ημέρα οργής. Το επόμενο και τελευταίο τμήμα αυτού του μέρους αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. «Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε». Η κόντα συνδυάζει τα δύο θέματα, ημέρα οργής και μακάρι, σαν να κτυπούν οι καμπάνες της εκκλησίας. Από ηχογράφηση του 1996 που έγινε στην Πρατισλάβα, παίζουν ο Εβάλτ Ντάνιελ, βιολί, Μίλαν Τέντλα, βιολί, Ζουζάνα Μπούροβα, βιόλα, Γιώζεφ Ποντοράνσκι, βιολοντσέλο και στο πιάνο ο Κωνσταντίν Σερμπακόφ. Μέρος πρώτο, μόλτο πάτσιντο.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο στην τομίζωνα του Νικολάη Μέτνερ. Η όμορφη μελωδία του δεύτερου μέρους έχει έναν τραγικό χαρακτήρα. Αναφέρεται στον ψαλμό του Δαβίδ. «Για το όνομά σου, Κύριε, συγχώρησε και αυτή την ενοχή μου. Κι ας ήτανε μεγάλη. Κοίτα με και σπλαχνίσουμε. Έτσι μόνος και αδύνατος που είμαι». Αντανίνο Κονμότο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 26ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο, του Νίκολαϊ Μέτνερ, και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε το τελευταίο έργο του, το κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ο Μέτνερ έζησε σε μια εποχή που οι περισσότεροι συνθέτες έψαχναν για νέα μονοπάτια, πιστεύοντας ότι τίποτα πρωτότυπο δεν θα μπορούσε να παραχθεί αν δεν υπήρχαν δραστικές αλλαγές στη μουσική γλώσσα. Ο Μέτνερ ήταν από τους λίγους συνθέτες που παρέμειναν προσκολλημένοι, πιστοί στη δυτική κλασική παράδοση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έκτσε τη δική του χαρακτηριστική και ισχυρή φωνή. Όμως τα έργα του παίζονται και ηχογραφούνται σπάνια. Μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Χόροβιτς. Γιατί κανείς δεν παίζει το Μέτνερ? Ακόμα δεν έχουμε βρει την απάντηση. Κλείνω με τα λόγια του Ιησού στους μαθητές του, στα οποία αναφέρεται και το κουιντέτο του Μέτνερ. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε. Και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Βάρβαρη άγρια ομορφιά της μουσικής. Το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίζουν την ώρα. Οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι περιγράφει τις εντυπώσεις του ο 24χρονος Georg Philipp Telemann από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας και της Μοραβίας, στο πρώτο του ταξίδι στην επικράτεια της Κρακοβίας με τον εργοδότη του Κόμι Έρτμαν φον Πρόμνιτς. Στην αυλή του ίδιου Κόμι, ο Telemann αγάπησε από τις παρτιτούρες του Λουλί, του Καμπρά και άλλων συνθετών και τις γαλλικές ουβερτούρες, ορχιστρικές σουίτες χωρών που έγιναν σημαντικές μορφές της δικής του προσωπικής έκφρασης. Και όταν στον 20ο αιώνα ήρθαν στο φως παρτιτούρες της μουσικής του, όλοι αναγνώριζαν εδώ και εκεί ιδέες από μελωδίες, ρυθμούς και ρυθμικές δομές της λαϊκής μουσικής που τον μάγεψε, κέντρισε το ενδιαφέρον του, έδωσε τροφή στη δημιουργική του φαντασία. Κάποιες από τις ιδέες των εντυπώσεων αυτού του ταξιδιού στην Κρακοβία. Το 1986, στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ ανακαλύπτεται συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες μουσικής από τον 15ο αιώνα και έπειτα, μουσικής ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής, τριών τεσσάρων αιώνων και όλων των ειδών. Ανάμεσά τους ανακαλύπτεται και συλλογή συνθέσεων του Telemann. Χωρί από την Πολωνία, σημειώνεται πάνω στις παρτιτούρες. Τοποθετούνται χρονικά στο 1705 και συμπληρώνουν ως επιλογή συνθετική την εικόνα των έντονων εντυπώσεων που είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του, εντυπώσεων που διαμόρφωσαν το εκλεκτικό γούστο της μουσικής γραφής του και ίσως επίσης δίνουν πιο άμεση εικόνα της μουσικής που άκουσε ο Telemann στο ταξίδι της πρώτης νεότητάς του στην αφετηρία του μεγάλου ταξιδιού του στη μουσική.

με το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien, σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια του Φρανσουά Λαζαρεβίτς, ακούσαμε πολωνικό χορό του Georg Philipp Telemann από τη συλλογή πολωνικών χορών του χειρογράφου του Ρόστοκ, με αριθμό καταλόγου 45.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλήσεις σε περιπλανόμενους ποιητές.

μόνο στα μισά και πρέπει να πετάω άλλες 18 ώρες. Το μυαλό μου είναι τόσο ναρκωμένο από την κούραση που για να το κρατάω ξύπνιο αναγκάζομαι να φωνάζω «Ξύπνα και σκέψου». Δεν έχεις άλλη εκλογή από την επιτυχία ή το θάνατο. Λίντμπεργκ, το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου. Στο αεροπλάνο, όταν η νύχτα είναι γαλήνια, δεν πιλωτάρεις πια καθόλου και το σκάφος μπορεί να γύρει λίγο-λίγο αριστερά. Εσύ νομίζεις ακόμα πως είναι οριζόντιο, μα ξαφνικά ανακαλύπτεις κάτω από το δεξί φτερό ένα χωριό. Στην έρημο δεν υπάρχουν χωριά. Θα είναι τότε στολίσκος αλιευτικών. Όμως δεν υπάρχουν στολίσκοι αλιευτικών στα ανοιχτά της Σαχάρας. Τότε χαμογελάς για την πλάνη σου. Ισορροπείς μαλακά το αεροπλάνο και το χωριό ξαναπαίρνει τη θέση του. Ξανακρεμάς στη θέση του τον αστερισμό που είχε πέσει. Χωριό, ναι, χωριό από αστέρια. Σεντ Εξυπερί, γη των ανθρώπων.

Είμαι σε ένα άνετο τρένο με τη φρίκη της εκένωσης της Θράκης πίσω μου, που αρχίζει ήδη να μου φαίνεται εξωπραγματική. Αυτό είναι το δώρο της μνήμης μας. Έρνεστ Χέμινγκουέι, στα δύσκολα χρόνια.

Όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει νύχτα μέσα σε αυτή την έρημο και κάτι γίνει και χασομερίσει και χάσει την επαφή του με τους συντρόφους του, είτε πέφτοντας να κοιμηθεί, είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ύστερα θέλει να τους ξαναβρει, τότε ακούει κουβέντες από το υπερπέραν, με τέτοιο τρόπο όμως που νομίζει πως είναι των συντρόφων του. Μερικές φορές μάλιστα τον φωνάζουν και με το όνομά του. Συχνά αυτές οι φωνές τον κάνουν να χάσει το δρόμο του και έτσι έπειτα δεν μπορεί πια να τον ξαναβρει. Μάρκο Πόλο, τα ταξίδια.

Μετά ημέρας 10 ήβραν έναν κάμπον πλατήν Μέγαν. Στην μέση του ήταν ένα χάος βαθύ και πλατή, όπου εκρατούσαν από τη μίαν άκραν ως την άλλην, ώστε δεν μπορούσαν να περάσουν. Επρόσταξεν ο Αλέξανδρος και έκαμεν ένα γεφύρι πολλά μεγάλων και ούτως εδιάβη με τα φουσάτα του. Στην μέση δε του γεφυρίου έγραψε τα παρόντα γράμματα. Δια προσταγής Αλεξάνδρου του βασιλέως εκτίστη το παρόν και εδιάβη με τα φουσάτα του όταν εξήλθεν εκ της γης των μακάρων. Μετά ημέρας 4 ήλθαν στην σκοτεινήν γη, η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου.

Σαν Χωσέ, επειδή η ψυχή των σιδηροδρόμων είναι η γραμμή που φτιάχτηκε από τους καταδίκους. Το μακρύ εμπορικό που βλέπετε να κατεβαίνει τη γραμμή, που το σέρνει μια φωνακλάδικη μηχανή, είναι ο ταξιδιώτης, ο νικητής, ο κυρίαρχος της γραμμής. Κέρουακ, μοναχικός ταξιδιώτης.

αλλά η σκέψη μου πετούσε και πιάσα να συλλογέμαι το ταξίδι μας στο ποτάμι και είχα συνέχεια μπροστά στα μάτια μου το πρόσωπο του Τζιμ. Πότε τυλιγμένο από το φως της μέρας, πότε μισοσβησμένο από τη νύχτα, πότε με θύελα και πότε με φεγγάρι. Και ολοπλέαμε και πλέαμε στο ποτάμι, κουβεντιάζοντας, γελώντας, τραγουδώντας. Mark Twain, οι περιπέτειες του Huckleberry Finn.

Το ζώο που στη ράχη του καθόμουν δεν κολυμπούσε, αλλά κάλπαζε με απίστευτη ταχύτητα στο βυθό της θάλασσας, διώχνοντας από μπροστά του εκατομμύρια ψάρια πολύ διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Μερικά είχαν το κεφάλι στη μέση του σώματος, άλλα στην άκρη της ουράς. Μερικά είχαν φτιάξει έναν κύκλο και γλυκοτραγουδούσαν πρωτάκουστες μελωδίες. Άλλα έφτιαχναν με το νερό τεράστια έξοχα παλάτια με γιγάντιες πόρτες, από που έτρεχε μια ουσία που είχε πάνω της όλα τα χρώματα της ήρυδας και που έμοιαζε με την καθαρότερη φωτιά. Μπίργκερ, οι περιπέτειες του Μινχάουζεν.

το άλογο που είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο το ξανάβαλε μέσα ησυχασμένο και είπε «Είναι μονάχα ένα ριάκι και πρέπει να το πηδήξουμε». Όλοι φανήκανε ικανοποιημένοι τότε. Αν και η Αλίκη ένιωθε λίγο ανήσυχη με την ιδέα ότι μπορούν να πηδούν τα τρένα. Τουλάχιστον έτσι θα βρεθούμε στο τέταρτο τετράγωνο. Αυτό είναι κάπως παρήγορο, είπε μέσα της. Την άλλη στιγμή ένιωσε το βαγόνι να σηκώνεται απότομα στον αέρα και φοβισμένη αρπάχτηκε από το κοντινότερο στο χέρι

της, πράγμα που έτυχε να είναι το γέννη του τράγου. Λιούις Κάρολ μες στον καθρέφτη και τη βρήκε η αλήκη εκεί.

Τη νύχτα την περάσαμε στη Λιχναρούπολη. Την άλλη μέρα σηκώσαμε άγκυρα και ταξιδεύαμε κοντά στα σύννεφα. Κάποια στιγμή βλέπουμε την εφελοκοκυγία που μας άρεσε πολύ, αλλά δεν μπορέσαμε να αποβιβαστούμε γιατί ήταν αντίθετος ο αέρας. Λένε πως βασιλιάς της ήταν ο Κουρούνας, γιος του Κότσιφα. Τότε θυμήθηκα κι εγώ τον Αριστοφάνη που ήταν άνθρωπος σοβαρός και ψέμα δεν έλεγε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πιστεύουν τα όσα έγραψε. Λουκιανός, αληθινή ιστορία. Περπατήσαμε μόνοι στους μακρινούς δρόμους και μας κουβάλισαν θάλασσες που μας ήταν ξένες. Γνωρίσαμε τον Ίσκιο και το φάσμα του από Νεφρίτη. Είδαμε τη φωτιά που τρόμαξε τα ζώα μας και ο ουρανός οργιζόταν στα σιδερένια μας αγγεία. Πέρς, χρονικό. Από την αγορά περνώντας τον άλλο δρόμο που πάει στη Σικιώνα, βρίσκουμε στα δεξιά του δρόμου ναό και άγαλμα μπρούτζινο του Απόλλωνα. Και λίγο πιο πέρα είναι η βρύση της Γλάφκης, όπως τη λένε, γιατί κατά την παράδοση μέσα σε αυτή ρίχτηκε η Γλάφκη, νομίζοντας πως το νερό θα τη γιάτρευε από τα δηλητήρια της Μύδειας.

0: Άμα πάρετε ίσια το δρόμο που πάει στο Λέχαιο, θα βρείτε άγαλμα χάλκινο του Ερμή που παριστάνεται καθισμένος και έχει κοντά του ένα κρυάρι. Και αυτό γιατί ο Ερμής θεωρείται ο κατεξοχήν θεός προστάτης των κοπαδιών και εκείνος που τα κάνει να γενοβολούν, όπως το λέει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα του. Του μυριοπρόβατου Φόρβαντα, που απ' τους Τρώες όλους αγάπαε πιο πολύ ο Ερμής και επλούτησε περίσσια. Παυσανίας Κορινθιακά.
1: Σε ποιο μέρος μοσκή.

0: είχαμε παθαμανώσια.
1: Την επόμενη μέρα δοκίμασα να εισχωρήσω ο Λίγωνης στα ενδότερα. Την γη του πυρός δύναται της να περιγράψει ως χώραν ορεινήν. Εν μέρη καταποντιστήσαν, εις τρόπον ώστε κόλποι βαθύ κατέχουν την θέση όπου αλέως θα ήσαν κοιλάδες. Τα βουνά εξερουμένης της προς το πέλαγος δυτικής παραλίας είναι σκεπασμένα από δάσος αδιάκοπων και απέραντων. Το δάσος αναβαίνει εις ύψος 300 έως 450 μέτρων. Έπειτα έρχεται σειρά γης γυμνής όπου βλαστάνουν φυτά ορεινά. Υψηλότερα δε είναι η σειρά της αιωνίου Χιόνος, εκ της περιγήσεως του Δαρβίνου.

Την 17η Δεκεμβρίου του 1832, ολίγην ώραν μετά τη μεσημβρίαν, το πλοίον μας επέρασε το ακροτήριον του Αγίου Διέγου και εισήλθεν εις το στενόν του Λεμέρ. Παρέπλεε την ακτήν της γης του πυρός, αλλά πυκνά σύννεφα εσκέπαζαν τα απόκρυπνα βουνά, ώστε μόλις διεκρίνοντο οι γραμμέτων. Προς την εσπέραν, εγκυροβολήσαμεν εις τον κόλπον της καλής επιτυχίας. Δαρβίνος.

την επιούσαν το πρωί, αποσύσαντες τον ύπνον εκ των οφθαλμών και εκ των ράσων την δρόσον της πρωίας, κατέβησαν ή να επισκεφθώσει και τας Αθήνας. Η καρδία της Ιωάννας έπαλεν υπό περιεργίας άμα και φόβου, αναλογιζομένης ότι έμελεν με το λίγον να θαυμάσει την κατίδωλον εκείνην πόλην, της οποίας και μόνη όψης κατά τον Άγιον Γρηγόριον ή το επικίνδυνος εις τας ψυχάς των χριστιανών, ως η θέα της πρώην χαριτοβρήτου και φιλομιδούς ερωμένης εις άνδρα νυμφευθέντα άσχημον και συνοφριωμένην γυναίκα. Αλλά οι ελπίδες και οι φόβοι της ημετέρας ηρωίδας απέβησαν κενή. Εμμανουήλ Ρουίδης, η Πάπισσα Ιωάννα.

Τότε στο καραβιού καθίσαμε τη μέση εμείς. Άρπαξε ο αγέρας στο τιμόνι και έτσι με τα πανιά ολοφούσκωτα αρμενίζαμε ίσα με το βράδυ. Βασίλεψε ο ήλιος, ίσκιασε όλος ο ωκεανός και μπήκαμε στα σύνορα των πιο βαθιών νερών, στον Κυμερίον τη χώρα και στις πυκνοκατοικημένες πολιτείες. Έζρα Πάουντ, κάν το πρώτο.

0: Επιστροφές του Γιάννη Ρίτσου. Μια μυρωδιά πετρελαίου από παλιές λάμπες που σβήσαν στο μεγάλο δωμάτιο με τις κόκκινες βελουδένιες κουρτίνες στο τέλος μιας παιδικής γιορτής. Η ωραία γυναίκα μόνη μπροστά στον καθρέφτη. Τα μαλλιά της λιμένα.
1: Μάμι.
0: Εικόνες σιωπηλών κοπηλατών περνούν στους τοίχους.
1: Ντάρι.
0: Δεν είναι χρόνος ανακοχής. Όλοι οι εκπατρισμένοι αργά ή γρήγορα επιστρέφουν στο γενέθλιο σώμα τους, ώσπου μια νύχτα να βασιλέψει η αδρανής ανεκτικότητα γύρω και βαθιά τους, μόνο μια νύχτα. Και την άλλη μέρα τα χαράματα, απ' την αρχή και πάλι, το απραγματοποιείται το ταξίδι. Η σημερινή κλήση σε περιπλανόμενους ποιητές στηρίχτηκε σε εξομολογήσεις γραφιάδων που επειδή αγαπούσαν λέει το ταξίδι και τις περιηγήσεις έγιναν συγγραφείς. Όποιος μετακινείται συνεχώς δεν ξέρει τι θα πει πλήξη, μου είπες και χαμογέλασα. Ήσουν η πρώτη γυναίκα που μ' αγαπούσες αληθινά. Γι' αυτό άρχισα να ανθίζω. Γιατί τώρα είμαι εγώ μαζί με σένα, ένα, όπου πάω. Όσο κι αν έχω καιρό να σε δω. Να σε καλά εκεί που είσαι, να χαμογελάς και να ταξιδεύουμε. Και κάθε που σηκώνεται το ποτήρι, να λέμε καλό ταξίδι και να συνεχίζουμε.

ζεστή η σημερινή κλίση σε περιπλανόμενους ποιητές, στείλαμε «Wind Miles of Your Mind» Alison Moyet. Πιάνο σονάτα νούμερο 8, παθητική Ludwig van Beethoven. «Όχι δεν είναι χήμερα» Άγγελος Σικελιανός, μουσική Κώστα Γανωτή με τον Γιώργο Νταλάρα. «Lonesome Road» Careless Love Madeleine Peru. «Suck It To Me» από τα τραγούδια του Almodovar. «Λαβύρινθος του Πάθους» Almodovar και Μακναμάρα. «Πάροδος», «Όρνηθες», Αριστοφάνης, Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Ρώτας, Σταμάτης Κραουνάκης, Πύρα Σπύρα. Το θέμα του Άρθουρ, ούτε Λέμπερ. Πρελούδιο από το αέριελ της Kate Bush. Εγγραφές της περιπλάνησης, εκδοχές για τη φυγή και το ταξίδι, ήταν από το περιοδικό Δέντρο.

αυτόματος τηλεφωνητής, κλήσεις σε περιπλανόμενους ποιητές. Τεχνική επιμέλεια, Ιαν Γκλάς. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Καλησπέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και η σημερινή Καρποστάλ είναι αφιερωμένη στη μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη, που έφυγε άδικα και προώρα την 1η-1η του 2018. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Διαμάντης.

Συνήθως επιλέγουμε ένα βιβλίο λόγω του συγγραφέα και της ιστορίας του. Συχνά μας εμπνέει ο τίτλος του. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, το όνομα του μεταφραστή βάζει αυτομάτως το βιβλίο στην αγκαλιά μας. Το όνομα Έφη Καλυφατίδη έχει τέτοιες ιδιότητες. Νιώθουμε χαρά όταν το βλέπουμε σε εξώφυλλα να υπογράφει τη μετάφραση. Μας εμπνέει εμπιστοσύνη όταν το ακούμε και λειτουργεί σαν ξόρκι που μας εισάγει σε κόσμους που αν απουσίαζε ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ ή αν εμπλεκόμασταν θα ήταν σε μια γνωριμία που ίσως εξελισσόταν επώδυνα. Η Έφη Καλυφατίδη ανήκει στη σπουδαία ελληνική μεταφραστική οικογένεια. Η ίδια έχει πει για το συνάφι της. Ο μεταφραστής είναι μια πόρνη που πουλάει μυαλό αντί για σώμα και πρέπει να κάνει τα γούστα του πελάτη, δηλαδή του συγγραφέα. Ο μεταφραστής είναι μια τάμπουλα ράσα, αλλά με μπόλικη υποδομή από κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται κάθε φορά, με κάθε νέο βιβλίο, ράσα. Τα τρία στοιχεία, ύφος, αιμονές, προθέσεις, πρέπει να τα ξέρει. Ή εφόσον πρόκειται για τον συγγραφέα που τον πρωτοπιάνει, να τα ξεκαθαρίζει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Η Έφη Καλυφατίδη έγινε διασημότητα δεκαετίες πριν από τον ανελαίητο βομβαρδισμό πληροφοριών, φωτογραφιών, υπενθυμίσεων και λοιπόν άλλων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σε μια εποχή χωρίς τις ευκολίες και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών απανταχού βοηθημάτων, όταν στο τραπέζι υπήρχαν βουνά από εγκυκλοπαίδειες, όταν τις μεταφράσεις τις έγραφε σε μεγάλου μεγέθους τετράδια και όταν έσβηνε τα λάθη με τη γόμα. Είναι διασημότητα η Έφη Καλυφατίδη λόγω των εξαίρετων μεταφραστικών έργων της. Λογοτεχνία, όπερα και σινεμά.

Η ίδια έχει πει: ξεκίνησα να μεταφράζω καλοκαίρι του 80, επειδή δεν είχα τι να κάνω, και έτυχε να διαβάσω ένα δοκιμιάκι που μου άρεσε. Ήταν το Subculture and Style, υποκουλτούρα το νόημα του στυλ, του Dick Hebdige. Το δεύτερο βιβλίο που μετέφρασα ήταν το Όνομα του Ρόδου, και εκεί πια κρίθηκε το μέλλον μου. Τα βιβλία που έχω μεταφράσει είναι περισσότερα από 120. Τον Νίκο τον ξεχωρίζω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε πια σαν παντρεμένοι, κοντά 35 χρόνια. Τα άλλα αγαπημένα μου, πρώτος και καλύτερος, ο Tristram Shandy του Lawrence Stern, με πολλή ζήλια, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μαζί πάει και το δεύτερο βιβλίο του Stern, Αισθηματικό ταξίδι στη Γαλλία και την Ιταλία, εκδόσεις Νησίδες. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Lewis Carroll, και ο Νοστρόμο του Joseph Conrad, από τις εκδόσεις Ιδεόγραμμα. Ένα βιβλίο που από ατυχία δεν εκδόθηκε ποτέ και παραμένει χειρόγραφο με μολύβι από τότε, λέει η Εφη Καλυφατίδη, είναι το «Η συνείδηση του Ζήνωνα», του Ίταλο Σβέβο. Είναι πολλά αυτά που αγαπώ, αλλά το βιβλίο είναι κάτι εξίσου προσωπικό με τους λόγους για τους οποίους το αγαπάμε.

Το όνομα του Ρόδου. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του αιώνα, σύμφωνα με τη Μουντ. Ένα βιβλίο που αποθεώνει τη φιλοσοφία, τη θεολογία και τα μαθηματικά. Το πρώτο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο και για πολλούς το καλύτερο και αξεπέραστό του. Σημείο αναφοράς στην παγκόσμια λογοτεχνία και αυτό που καθιέρωσε την Έφη Καλυφατίδιος μεταφράστρια. Αρχές της δεκαετίας του 80. Με το δοκιμαστικό που έκανε για το μυθιστόρημα στον εκδοτικό οίκο Γνώση, αντίκρισε το Ρόδο της μετάφρασης, όπως είπε η ίδια, και άφησε την αρχιτεκτονική που είχε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη γραφιστική στο Ινστιτούτο Ευρωπαίο Design της Ρώμης.

Ίσως να μην ήμουν αυτή που είμαι αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Αλλά τον αγαπώ. Και θα τον αγαπούσα ακόμα και αν τα βιβλία του ήταν χειρότερα, για την ευρύτητα του πνεύματος, τη συνδυαστική του ικανότητα και τη λογική του. Μια λογική που και για μένα ήταν πάντα η μεγαλύτερη αρετή. Όχι σε αντιπαράθεση με το συναίσθημα, γιατί δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ως το απόλυτο κριτικό εργαλείο, διάβγεια πνεύματος και οξύνια. Απόδειξη, τα παλαβά του λογοπαίγνια, τα στιχάκια και οι παραλογισμοί. Αποτύχει η σύμπτωση, ξέρω πώς λειτουργεί η σκέψη του και πιθανόν έχω κι εγώ έναν αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Όταν ξεκινάει μια φράση, πολλές φορές ξέρω πώς θα την τελειώσει πριν ακόμα τη διαβάσω. Λέω καμιά φορά για τον εαυτό μου ότι είμαι ένας σκουπιδοντενεκές γνώσεων. Ο Έκο ήταν η παγκόσμια χωματερή των γνώσεων. Συμβούλευε. Αν δεν σας αρέσουν κάποιες φράσεις, παράγραφοι, σελίδες, μπορείτε να τις πηδάτε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να τις πηδήξω, προφεσόρε. Έπρεπε να τις αντέξω.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έριξα μια ματιά στο πηγάδι, δεν διέκρινα πυθμένα και απλώς τράβηξα μερικούς κουβάδες επάνω. Μπορεί και να μου χύθηκαν μερικά νερά έξω. Μάλλον δεν είναι τυχαίο που η Έφη Καλυφατίδη συνδέθηκε με τον Ουμπέρτο Έκο, χυμαρώδης και οι δύο, και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Η ίδια έχει πει: ένα πρωί μετά το Ρόδο και πριν από το Εκρεμές, δηλαδή κάπου μεταξύ 1987-88, χτυπάει στις 7 το πρωί το τηλέφωνό μου. Συμφορά με βρήκε, λέω, και το σηκώνω. Μποντζιόνο, ακούω. Θεός φυλάξει, λέω. Τι είναι τούτο? Η Ιαπωνέζος που μιλάει ιταλικά? Και συνεχίζει: σόνο Γιαπωνέζε. Δεν είπα ότι το κατάλαβα, θα ήταν αγένεια. Ήταν ένας Ιάπωνας καθηγητής γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οζάκα, αν θυμάμαι καλά. Ο άνθρωπος γυρνούσε όλο τον κόσμο για να συναντήσει τους μεταφραστές του Έκο και να γράψει ένα βιβλίο. Τον συνάντησα. Τον πότισα και κάτι τσίπουρα. Ωραία περάσαμε. Μερικούς μήνες μετά παίρνω ένα βιβλίο. Καταπληκτική έκδοση. Στολίδι. Με σημειωμένο το νούμερο μιας σελίδας. Από πίσω προς τα μπρος, λοιπόν, και από πάνω προς τα κάτω, μέσα στα ιδεογράμματα, υπήρχαν και μερικά λατινικά. Έφη Καλυφατίδη. Γέλασα απίστευτα και φυσικά το φυλάω ακόμα. Το γέλιο ελευθερώνει τον Αγρίκο από το φόβο του διαβόλου, γιατί είμαι στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και ηλίθιος και επομένως ελέγξιμος. Αυτό το βιβλίο όμως μπορεί να διδάξει ότι η απελευθέρωση από τον φόβο του διαβόλου είναι σοφία. Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου. Μετάφραση Έφη Καλυφατίδη. Εκδόσεις Γνώση 1989.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσω και ας με προστατέψει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Διότι για τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών αναγνωστών και για την τιμωρία του κρίματός μου, θέλω τώρα να διηγηθώ πώς ένας νέος μπορεί να πέσει στις παγίδες του δαίμονα για να τις καταστήσω γνωστές και εμφανείς και να μπορεί να τις αποφύγει όποιος τις συναντά. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα ή μάλλον μια κόρη. Μη έχοντας ως τότε παραελάχιστη οικειότητα με τα πλάσματα αυτού του φύλου, δεν ξέρω ποια ηλικία θα μπορούσε να έχει. Ξέρω ότι ήταν νέα, σχεδόν έφηβος. Ίσως να ήταν 16-18 Μαΐων ή ίσως 20 και με εντυπωσίασε. Η αίσθηση της ανθρώπινης πραγματικότητας που ανέδιδε εκείνη η μορφή. Δεν ήταν όραμα και όπως και αν είναι, μου φάνηκε εξαιρετικά καλή. Ίσως γιατί έτρεμε σαν πουλάκι τον χειμώνα και έκλαιγε και με φοβόταν. Έτσι, με τη σκέψη ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να συντρέχει των πλησίων του, πλησίασα κοντά της με μεγάλη γλυκύτητα και με σωστά λατινικά της είπα να μη φοβάται, γιατί ήμουν φίλος ή έστω όχι εχθρός και οπωσδήποτε όχι ο εχθρός που φοβόταν. Ξαφνικά η κόρη μου φάνηκε σαν τη μαύρη μα ωραία παρθένα για την οποία μιλά το άσμα. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο από τραχή ύφασμα που άνοιγε μάλλον άπρεπα στο στήθος και είχε στον λαιμό ένα περιδέρεο από φτηνές, όπως πιστεύω, χρωματιστές πέτρες. Το κεφάλι της όμως στεκόταν περήφανα σε έναν τράχυλο λευκό σαν πύργο φλιντισένιο. Τα μάτια της ήταν καθάρια σαν τις λίμνες των Εσεβών. Η μύτη της πύργος του Λιβάνου και η κόμη της κεφαλής της Πορφύρα. Ναι, η κόμη της μου φάνηκε κοπάδι γίδια. Τα δόντια της προβατίνες καθώς ανέβηκαν από το λουτρό, όλες ζευγαρωμένες. «Όμορφη που είσαι αγαπημένη», μου ήρθε να ψιθυρίσω. «Η κόμη σου είναι κοπάδι γίδια που ροβολούν από το Γααλάδ, ως αν την κόκκινη κλωστή τα χείλη σου, σαν τη σκελίδα του ροδιού το μαγουλό σου, ως αν τον πύργο του Δαβίδ ο τραχυλός σου». Και χωρίς να το θέλω, κόλλησα επάνω στο κορμί της, νιώθοντας τη θέρμη του και την έντονη οσμή μύρων που ποτέ δεν είχα γνωρίσει. Θυμήθηκα. Τέκνα μου, μπρος στην παράφορη αγάπη, ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος. Και κατάλαβα ότι είτε υπέκυπτα σε παγίδα του εχθρού, είτε δοκίμαζα ουράνιο δώρο. Δεν μπορούσα πια να κάνω τίποτα για να αντισταθώ στην παρόρμηση που με κινούσε.

Και αυτή με φιλούσε με τα φιλιά του στόματός της και ήταν η αγκάλη της πιο καλή και από το κρασί και η ευωδιά των μύρων της καλύτερη από όλα τα αρώματα. Και ήταν όμορφος ο λαιμός της με στα γιορτάνια και τα μαγουλά της ανάμεσα στα σκουλαρίκια. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Όταν η ψυχή εκστασιάζεται, η μόνη αρετή που μένει είναι να αγαπάς αυτό που βλέπεις. Η μόνη δύναμη που μου απέμεινε ήταν να ψιθυρίσω τα λόγια του ψαλμού. Να που το στήθος μου είναι σαν το νέο κρασί, το σφραγισμένο που σπάει τα νέα ασκιά. Υπάρχει μια μυστηριώδης σοφία που μπορεί να κατονομάσει φαινόμενα ανώμια μεταξύ τους με ανάλογες λέξεις και είναι η ίδια που μπορεί να περιγράψει τα θεία πράγματα με επίγεια ονόματα και με ασαφή σύμβολα. Ο Θεός μπορεί να ονομαστεί Λέων ή Λεόπαρδος και ο θάνατος Πληγή και η Χαρά Φλόγα και ο θάνατος Άβυσσος και η Άβυσσος Απώλεια και η Απώλεια Λιποθυμία και η Λιποθυμία Πάθος.

Ο Ουμπέρτο Έκο στάθηκε σημαντικό στη ζωή της Έφης Καλυφατίδη και για έναν ακόμα λόγο. Εξαιτίας του γνώρισε, συνεργάστηκε και φίλιωσε με τον επιμελητή Δημήτρη Παπακώστα. Έφτιαξαν μαζί όλα τα πρώτα βιβλία του Ουμπέρτο Έκο στις εκδόσεις Γνώση και ακολούθησαν πάρα πολλές συνεργασίες τα επόμενα χρόνια. Συνεργασίες μαζί με μια κρατεά σχέση φιλίας. Ο Δημήτρης Παπακώστας έγραψε «Καρποστάλ» στην Έφη Καλυφατίδη και της αφιερώνει το αγαπημένο της τραγούδι. Τον ευχαριστούμε για τα λόγια καρδιάς που μοιράζεται μαζί μας.

Για την Έφη Καλυφατίδη, την πολύ καλή, σχεδόν εμβληματική μεταφράστρια των τριών τελευταίων δεκαετιών, υπόθηκαν ευτυχώς πολλά και θα υποθούν κι άλλα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο για μεταφραστές, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνδημιουργοί, καθώς μεσολαβούν δημιουργικότατα για τη μεταφορά γραπτών από τη μία γλώσσα στην άλλη, θεωρούνται μάλλον αναλώσιμοι διερμηνείς, τεχνικοί, μόλις 2-3 σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους απαραίτητους συντελεστές των εκδόσεων, τους επιμελητές και τους διορθωτές. Όλες τις εποχές υπήρχαν και επαρκείς και σπουδαίοι μεταφραστές. Όμως οι περισσότερες από τις παλιές εκδόσεις βιβλίων ήταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μέτριες. Μόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, η μικρή ελληνική εκδοτική βιομηχανία οργανώθηκε και βελτιώθηκε. Αναγνώρισε και πλήρωσε καλύτερα όλους τους εργάτες του βιβλίου. Και η εκτίμηση που απολαμβάνουν σήμερα οι μεταφραστές εν προκειμένου οφείλεται και στους ανθρώπους οι οποίοι, κάνοντας καλά τη δουλειά τους, όπως την έκανε πάντα η Έφη Καλυφατίδη, και αποκτώντας οι ίδιοι κύρος, αναβάθμισαν συνολικά το επάγγελμα. Ό,τι έκανε ο Γκάλης στο μπάσκετ την ίδια δεκαετία του 80. Όμως αυτή η έτσι κι αλλιώς κάπως μελαγχολική μεταθανάτια δημοσιότητα γύρω από την Έφη Καλυφατίδη δεν οφείλεται μόνο στο ότι συνδέθηκε εξ αρχής με το φαινόμενο Ουμπέρτο Έκο, έκανε όνομα και μετέφρασε πάνω από 100 βιβλία. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην προσωπικότητά της. Εγώ, σαν συνάδελφος και φίλος της Έφης όλα τα χρόνια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, αντί για φιλολογικά και εκδοτικά πράγματα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ανθρώπινη πλευρά της, αυτή που μου λείπει τώρα περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο, απλό κορίτσι, μια φρεσκάδα που δεν την έχασε ούτε σαν όριμη γυναίκα, ούτε μέσα στην περιπέτεια με την υγεία της. Γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία της. Ευθύτητα, αυθορμητισμός, αυτοσαρκασμός με το τσουβάρι και γενναιοδορία, γιατί δεν ζήλευε και δεν φοβόταν τίποτα. Και χιούμορ, τρελό, ένα πυραχλίδι, και μπρίο, και γέλιο, το γέλιο της, που κρατούσε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν ένας αληθινά μποέμ τύπος, καλλιτεχνική φυσιογνωμία περισσότερο παρά σκοτεινός χαρτοπόντικας. Δούλευε ευσυνείδητα και με γνώση. Απεχθανόταν όμως οτιδήποτε περί διαγράμματου. Αλλεργική στο τουπέ, τη σπουδαιοφάνεια, την πολλή θεωρία. Εκείνη, αντίθετα, είχε μια πρακτικότητα, μια καπατσοσύνη που περνούσε και στη δουλειά της. Ήταν ευρηματική. Έδινε ωραίες λύσεις σε σπαζοκεφαλιές που συχνά καθυλώνουν επί ώρες και μέρες τους μεταφραστές πάνω από ένα σημείο του κειμένου. Αξέχαστα ήταν και τα μεγάλου μεγέθους τετράδια, στίβες ολόκληρες, όπου έγραφε και παρέδιδε τις μεταφράσεις της. Πάντα με μολύβι, πάντα με πεντακάθαρα, ωραία γράμματα. Ακόμα και αφού είχε χτενίσει το κείμενο 2-3 φορές. Σκυμμένη στα χαρτιά, μια ζωή, με τον καφέ και το τσιγάρο στο πλάι. Το άτιμο το τσιγάρο, που λιβανίζει ακόμη. Ανοίγω το παράθυρο. Νύχτωσε πολύ έθιμο. Βάζω 2 gin tonic. Πιάσε και τα τσιγάρα.

Η Έφη Καλυφατίδη δεν θα μεταφράσει άλλο για εμάς. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη διαβάζουμε. Θα συνεχίσουμε να ακούμε το όνομά της σαν ξόρκι και θα την εμπιστευόμαστε για να μας παίρνει από το χέρι και να βολτάρουμε παρέα σε κόσμους κόλασης και παραδείσου. Αλίκη, αυτό το παραμύθι πάρτο και με χεράκια απαλά, τρυφερά, άστο εκεί που η μνήμη με μυστήριο δένει τα όνειρα τα παιδικά. Άνθη που ταξιδιώτης μάζεψε, περνώντας από μέρη μακρινά. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, μετάφραση Έφη Καλυφατίδη, εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2003. Η σημερινή εκπομπή Carpostal, ένας μεταφραστής εξομολογείται, με την Αφροδίτη Κοσμά, είναι αφιερωμένη στη σπουδαία μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Έφη Καλυφατίδη, σε ευχαριστούμε.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Janet Baker, η δύναμη της εσωτερικότητας. Αυγούστου του 1933 γεννιέται στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Hatfield κοντά στο Doncaster του Yorkshire η Janet Abbott Baker. Προερχόμενη από μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερη οικονομική άνεση, ο πατέρας της εργαζόταν ως μηχανικός και τραγουδούσε ερασιτεχνικά σε χοροδίες, η νεαρή Janet δεν μπόρεσε να φοιτήσει αρχικά σε οδείο ή μουσική ακαδημία. Εγκατέλειψε σχετικά νωρίς το σχολείο και εργάστηκε ως υπάλληλος τραπέζης, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε μόνη της τη φωνή της.

Υπό την παγκέτα Anthony Lewis, η άρια «Cruelle Mère des Amours», «Σκληρή μητέρα των ερώτων», από την τρίτη πράξη της όπερας «Υπόλυτος και αρικία» του Ραμό, που μας ερμήνευσε η Dame Janet Baker, την οποία φιλοξενεί ο καθρέφτης μας σήμερα. Το 1953 η Baker ξεκίνησε συστηματικά μαθήματα στο Λονδίνο και δεν άργησε να διακριθεί, καθώς τρία μόλις χρόνια αργότερα κατακτά το δεύτερο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό Kathleen Ferrier Memorial Competition. Την ίδια χρονιά, 1956, πραγματοποιεί το σκηνικό της ντεμπούτο με την πανεπιστημιακή λέσχη όπερας της Οξφόρδης. Λίγο αργότερα εντάσσεται και στο δυναμικό του θεάτρου του Glyndebourne, όπου ο μαέστρος Βιτόριο Γκούι αναγνωρίζει αμέσως τις δυνατότητές της και συμβάλλει στη μετάβασή της προς τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένας από τους πρώτους της, το 1962, η Διδό του Πέρσελ, και σε αυτό το σημείο ας την ακούσουμε από ηχογράφηση της ίδιας εκείνης χρονιάς, όχι όμως μόνο στο θρήνο της Διδός που κλείνει το έργο, αλλά και στην πολύ σημαντική προηγούμενη σκηνή και την αντιπαράθεσή της με τον Ενία που εδώ ερμηνεύει ο Ράιμοντ Χέρινγκς, καθώς εκείνος δέχεται να παρακούσει τις εντολές του Δία και να μείνει μαζί της, όμως εκείνη, περήφανη, δεν μπορεί πλέον να τον δεχτεί πίσω. Άντονι Λιούις και πάλι στο πόντιουμ.

και κάπως έτσι ήδη εδώ παραδίδεται στον θάνατο, τον ευπρόσδεκτο επισκέπτη της όπως τον αποκαλεί, και κάπως έτσι ερμήνευσε η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Janet Baker, τη Διδό το 1962 υπό την μπαγκέτα Anthony Lewis. Η Baker όμως δεν στάθηκε μόνο στη Διδό του Purcell, ερμήνευσε και τη Διδό από τους Τρόες του Μπερλιόζ. Από το συγκεκριμένο έργο όμως θα προτιμούσα τώρα να ακούσουμε τη συγκλονιστική Κασάνδρα της, όπως ξεκινά ο ρόλος στην πρώτη πράξη, «Les Grecs ont disparu», «Οι Έλληνες έφυγαν», ή καλύτερα «The Greeks have left», αφού το 1966 ο Sir Colin Davis διεύθυνε στο Λονδίνο την αγγλική απόδοση του έργου.

ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος των τρόων του Μπερλιόζ στα αγγλικά με Κασάνδρα, τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Βρετανή μεσόφωνο Janet Baker, ή καλύτερα Dame Janet Baker, σύμφωνα με τον τίτλο της. Αν όμως έχει μείνει χαραγμένο αυτό το όνομα στην συλλογική οπερατική συνείδηση, είναι για την ερμηνεία του Ορφέα στον Ορφέα και την Ευρυδίκη του Γκλουκ. Από την ηχογράφηση στούντιο του Raymond Leppard μετά την μεγάλη επιτυχία το 1982 στο Glyndebourne, η άρια του Ορφέα που ακούμε ευθύς αμέσως. Τρίτη πράξη, τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη.

Και φαρό σεντς Ευρυδίκε, τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη και εμείς τι θα κάναμε χωρίς τον Ορφέα της Dame Janet Baker. Στον Μότσαρτ τώρα, εκτός από το ρόλο της Ντόρα Μπέλα από το Κοζί, η καλλιτέχνης διέπρεψε και ως Βιτέλια στη μεγαλοψυχία του Τίτου και μάλιστα σε αρκετές παραγωγές. Εδώ την ακούμε στην άρια της δεύτερης πράξης Non più di fiori από την περίφημη ηχογράφηση του Sir Colin Davis το 1977.

Ένας Sir στο podium και μια Dame στην ερμηνεία της Βιτέλια από τη μεγαλοψυχία του Τίτου, του Μότσαρτ. Η Janet Baker δεν διέθετε μια τεράστια ή επιδεικτικά δραματική φωνή. Η τέχνη της στηριζόταν στην εξαιρετική ποιότητα του ήχου, στην απόλυτη καθαρότητα της άρθρωσης, στην οικονομία των εκφραστικών μέσων και κυρίως στην ικανότητά της να μετατρέπει κάθε μουσική φράση σε εσωτερικό μονόλογο. Η δραματική της ένταση ήταν εσωτερική και βαθιά και ποτέ εξωτερική ή μελοδραματική. Έτσι αναδείχτηκε σε ιδανική ερμηνεύτρια ηρωίδων που συνδυάζουν την αξιοπρέπεια με την απώλεια. Της Διδός, όπως είδαμε, ή του Ορφέα, αλλά και της Άλκης της, εν προκειμένου του Γκλουκ.

1981, Sir Charles Mackeras στο πόδιουμ και η άρια Divinité du Styx από την φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Dame Janet Baker, μία από τις κορυφαίες μεσοφόνους του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Και αν προηγουμένως δεν σας έπεισε η αγγλική μετάφραση στους Τρώες, του Μπερλιόζ, η αγγλική μετάφραση της Μαρίας του Άρντα, του Ντονιτσέτη, σίγουρα βγάζει νόημα. Η καλλιτέχνης ερμήνευσε τη Mary Stuart με μοναδική συναισθηματική και μουσική συνέπεια και κατά τη δεκαετία του 70 και κατά τη δεκαετία του 80. Από ζωντανή ηχογράφηση του 1982, η ερμηνεία της στο φινάλε του έργου και πάλι με Sir Charles Mackeras στο πόντιουμ της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden. Απολαύστε την!

1982 και μόλις πήραμε μία γεύση από τη Μαρία Στουάρντα ή Mary Stuart αν προτιμάτε, της Βρετανής μεσοφώνου Dame Janet Baker. Την ίδια χρονιά και σε ηλικία μόλις 48 ετών, η Baker αποχαιρετά τη σκηνή. Συνέχισε τις συναυλίες και τα ρεσιτάλ έως το 1989, οπότε αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό καλλιτεχνική ζωή. Η επιλογή της να φύγει ενώ η φωνή και η ερμηνευτική της δύναμη παρέμεναν ακμαίες, ενίσχυσε το μύθο μιας καλλιτέχνηδας που έλεγχε με σύνεση και αυστηρότητα τόσο την πορεία όσο και το τέλος της σταδιοδρομίας της. Youth and Love του Ralph Vaughan Williams για το τέλος, νιώτη και αγάπη. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού.

0: 10 λεπτά ακόμα.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Η αγκαλιά που ψήλωνε». Με κείμενο Μάριος Μάζαρης και εικονογράφηση Άρτεμις Πρόβου.

Γιαγιά, σήμερα βρήκα ακόμη δύο αστεράκια στο θρανίο μου. Να κοίτα, είπε το κορίτσι και άνοιξε το χέρι του. Μέσα κρατούσε σφιχτά δύο χρυσά χάρτινα αστεράκια. Για να δω, είπε η γιαγιά του. Μα ναι, όμορφα είναι, όπως τα άλλα. Φέρε μου εκείνο το κουτί, είπε και έδειξε με το χέρι της. Εδώ έχεις και τα υπόλοιπα, ρώτησε το μικρό κορίτσι. Εδώ, είπε η γιαγιά και άνοιξε το κουτί. Δεν μου έχεις πει να σου τα φυλάω όλα? Ναι, γιατί η μαμά μου λέει να μην κρατάω άχρηστα πράγματα στο δωμάτιό μου, είπε κάπως αδιάφορα η Αλίκη. Άχρηστα είναι τα αστέρια, ρώτησε η γιαγιά της. Όχι, υποθέτω, είπε το κορίτσι, μας φωτίζουν τη νύχτα και κάνουν παρέα στο φεγγάρι για να μην νιώθει μόνο του. Δύσκολο να είσαι φεγγάρι, είπε πάλι η γιαγιά. Γιατί είναι δύσκολο, τη ρώτησε γεμάτη περιέργεια η Αλίκη. Γιατί κάνει όλη τη δουλειά μόνο του τη νύχτα στον ουρανό. Όλοι κοιτάζουν το φεγγάρι για να τους δείξει τον δρόμο. Τα αστέρια δεν φωτίζουν αρκετά. Λοιπόν και εγώ νιώθω το φεγγάρι μερικές φορές, είπε η Αλίκη. Εσύ γιατί, γέλασε η γιαγιά. Έχεις και εσύ δουλειά τη νύχτα και δεν το έχω καταλάβει? Όχι, αλλά νιώθω κι εγώ μόνη ώρες-ώρες. Μα εσύ γιατί νιώθεις μόνη, αφού έχεις εμάς που σ' αγαπάμε? Μ' αγαπάτε, αλλά δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Σε τι να σε βοηθήσουμε, μικρή μου? Να ψηλώσω, είπε η Αλίκη και η γιαγιά σαν να συνέφιασε ξαφνικά. Αφού το έχουμε πει, υπάρχει λόγος που γεννήθηκες έτσι. Ποιος λόγος, θέλω να τον μάθω, είπε η Αλίκη και σχεδόν έβαλε τις φωνές. Κάποια παιδιά γεννιούνται και παραμένουν έτσι, σε μικρό μέγεθος, για να μπορούμε πάντα να τα παίρνουμε εύκολα στην αγκαλιά μας. Γιατί αν ψηλώσω δεν θα μπορείτε να μ' αγκαλιάζετε? Δεν θα είναι το ίδιο? Εγώ πάντως θέλω να ψηλώσω, σαν εκείνη την Αλίκη στο παραμύθι που έτρωγε και έπινε και άλλαζε εύκολα το μέγεθός της. Άλλο τα παραμύθια. Αυτό το λέει και η μαμά. Γιατί είσαι ταραγμένη, θα μου πεις, ρώτησε η γιαγιά, που τα μάτια της ήταν ήδη κάπως υγρά. Τα παιδιά στην αυλή πάλι με φώναζαν κοντή και με έδειχναν, γελούσαν και με έδειχναν. Δεν καταλαβαίνουν όλοι, αγάπη μου, τι σημαίνει να είσαι φεγγάρι, είπε η γιαγιά και η μικρή έσκασε ένα χαμόγελο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πάντα θα με κοροϊδεύουν. Μπορεί να είναι και έτσι. Η μαμά ξέρει τι λέει? Τι? Να τους κοροϊδεύω κι εγώ. Έχεις δει ποτέ το φεγγάρι να κοροϊδεύει τους άλλους? Όχι, αλλά θα ήθελα να μπορούσα. Και τι θα έκανες δηλαδή αν μπορούσες? Θα μεταμορφωνόμουν σε ζώο το πιο ψηλό που υπάρχει. Σε καμιλοπάρδα λέει, ας πούμε. Ναι, αυτό. Και θα τρέχαν όλα τα υπόλοιπα ζώα να κρυφτούν να μην τα πατήσω. Θα ήθελες δηλαδή να σε φοβούνται οι άλλοι, είπε κάπως συνωμοτικά η γιαγιά. Όχι, απάντησε λυπημένη η Αλίκη. Το βρήκα. Θα μεταμορφωνόμουν σε αγόρι. Τα αγόρια δεν τα κοροϊδεύουν. Εσύ δεν μου λες πως τα διαλύματα τα αγόρια τσακώνονται συνεχώς και το ένα δεν μιλάει στο άλλο? Έχεις δίκιο. Εξάλλου μου αρέσει που είμαι κορίτσι. Μήπως θα μεταμορφωθώ σε κάτι που δεν φαίνεται? Και πως θα κοροϊδέψει έτσι τους άλλους, ρώτησε όλο απορία η γιαγιά. Τουλάχιστον δεν θα με βλέπουν. Το θέμα είναι να σε βλέπουμε, κορίτσι μου όμορφο. Εμείς που θέλουμε. Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Ποιος μου αφήνει όλα αυτά τα αστέρια κάθε μέρα? Είπε και έδειξε το γεμάτο αστέρια κουτί. Πού να ξέρω? Ρώτησε τη δασκάλα σου, μήπως ξέρει να σου πει. Τι ρώτησα? Και τι σου είπε?
ότι δεν έχει δει ποτέ αστέρια να πέφτουν μέρα μεσημέρι μέσα σε σχολική τάξη. «Και ήταν αρκετή αυτή η απάντηση», συνέχισε η γιαγιά. «Όχι, αλλά δεν ήξερα τι άλλο να πω». «Το φεγγάρι τι θα έκανε στη θέση σου?» «Τίποτα. Το φεγγάρι δεν δίνει σημασία στα αστέρια, απλώς τα αφήνει γύρω του να υπάρχουν». «Μην είσαι τόσο σίγουρη. Το φεγγάρι εξαρτάται από αυτά». «Τι λες, γιαγιά, το φεγγάρι λάμπει μόνο του». «Ο ήλιος λάμπει μόνος του. Το φεγγάρι παίρνει φως από τον ήλιο ή παίρνει κουράγιο από τα αστέρια». «Κουράγιο γιατί?» «Γιατί δεν έχει πάντα διάθεση να φωτίζει τον ουρανό». Ύστερα όμως βλέπει τα μέτρητα αστέρια γύρω του και σκέφτεται. «Αφού μπορούν αυτά, μπορώ κι εγώ». Η μαμά με ρώτησε αν θέλω να αλλάξω σχολείο. «Θες?» «Δεν ξέρω, θέλω όμως να αλλάξει κάτι». «Λοιπόν, το βρήκα», είπε η γιαγιά. «Αύριο θα πάω στο σχολείο σου». «Στο σχολείο μου εσύ, γιατί?» «Για να ανακαλύψω από πού έρχονται τα αστέρια, φυσικά». Έτσι και έγινε. Εκείνη τη μέρα η Αλίκη δεν πήγε στο σχολείο. Πήγε όμως η γιαγιά της. Μπήκε στην τάξη, έκατσε στο θρανίο της, αλλά μάταια. Ούτε ένα αστέρι δεν φάνηκε. Παρ' όλα αυτά την κοιτούσαν έκπληκτοι συμμαθητές της Αλίκης. «Είδα ποια παιδιά σε κοροϊδεύουν», είπε το ίδιο απόγευμα η Αλίκη. «Πώς ξέρεις ποια είναι?» «Πρέπει να είναι τα ίδια που κοροϊδεύαν και εμένα. Παιδιά από άλλη τάξη». «Ναι, αλλά εσένα γιατί?» ρώτησε θυμωμένη η Αλίκη. «Δεν ξέρω. Στο διάλειμμα με φώναζαν γριά και με έδειχναν, γελούσαν και με έδειχναν». «Και εσύ τι τους είπες?» «Τίποτα». «Δεν χρειάζεται να λες πάντα κάτι σε όσους σε κοροϊδεύουν. Εξάλλου ήμουν απασχολημένη με το μυστήριο των αστεριών». Την επόμενη μέρα η Αλίκη πήγε πάλι στο σχολείο και όταν έκατσε στο θρανίο της, είδε όλους τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και τη δασκάλα της να την περιτριγυρίζουν. «Μας έλειψες», της είπε μια φωνή. «Τα αστέρια σε γύρευαν», της είπε μια άλλη. «Τα αστέρια?» ψέλησε εκείνη. «Ναι», της φώναξαν όλοι μαζί και τότε άρχισαν να της πετούν μικρά χρυσά αστεράκια. Δεν ήξερε πόσα, δεν προλάβαινε να τα μετρήσει. Τα έβλεπε μόνο να πέφτουν από ψηλά και γελούσε. Και τότε η Αλίκη ένιωσε όλους τους συμμαθητές της να την αγκαλιάζουν και να χορεύουν γύρω της. Κι ήταν σαν να έφαγε ή να ήπιε το μαγικό εκείνο συστατικό της Αλίκης και να ψήλωσε. Ένιωσε να ψηλώνει και να φτάνει μέχρι τα αστέρια. Κι ήταν τόσο μαγική αυτή η αγκαλιά τους που ψήλωνε και αυτή μαζί της. Ήταν το πολύ τρυφερό βιβλίο «Η αγκαλιά που ψήλωνε», με κείμενο Μάριος Μάζαρης, εικονογράφηση Άρτεμις Πρόβου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ονείρα γλυκά.

αλλά και τις εκρηκτικές του εξάρσεις, πλαισιώνεται από την παγκόσμια πρεμιέρα του Signal της Danny Howard, ένα κοντσέρτο για χάλκινα πνευστά γραμμένο για τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC και την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, έργο φιλόδοξο και έντονα προσωπικό που αποκαλύπτει τη δική του ιδιότυπη μουσική γλώσσα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο για τη μετάδοση της συναυλίας που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms, την τελευταία που θα ακούσουμε από το φεστιβάλ αυτή την εβδομάδα. Πριν γίνουν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα χάλκινα πνευστά είχαν έναν άλλο πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Μετέφεραν μηνύματα. Σήμαιναν την άφιξη κάποιου, έδιναν το σύνθημα για μια τελετή, προειδοποιούσαν για έναν κίνδυνο, μπορούσαν να μεταφέρουν έναν ήχο σε μεγάλη απόσταση. Αυτή ακριβώς η ιδέα του αγγελιοφόρου βρίσκεται στην καρδιά του Signal, του κοντσέρτου για χάλκινα πνευστά της Βρετανίδας συνθέτριας Danny Howard. Το έργο γράφτηκε για να αναδείξει ολόκληρη την ομάδα των χάλκινων πνευστών. Κάθε όργανο έχει τη δική του προσωπικότητα, όμως εδώ τα ξεχωριστά ηχοχρώματα ενώνονται σε μια ενιαία ισχυρή φωνή. Ακούμε σόλο, ζεύγη και τρίο οργάνων, αλλά και ολόκληρο το τμήμα να λειτουργεί ως ένα σώμα. Στη βάση της σύνθεσης βρίσκεται ένα από τα θεμελιώδη διαστήματα της μουσικής, η Καθαρή Πέμπτη, ένα διάστημα που συνδέεται από παλιά με τα καλέσματα και τις φανφάρες. Η Danny Howard, γεννημένη και μεγαλωμένη στο Hong Kong, έγινε ευρύτερα γνωστή το 2017, όταν η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Liverpool παρουσίασε το Argentum, μια εορταστική εισαγωγή για τα 25 χρόνια του Classic FM. Έκτοτε η μουσική της έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 100 φορές σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το 2025 αναδείχθηκε πρώτη Celebrated Composer της Συμφωνικής Ορχήστρας του Bournemouth. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής της γλώσσας έπαιξε ο Τζόναθαν Κόουλ, καθηγητής της στη σύνθεση στο Royal College of Music. Την πρεμιέρα του έργου Signal της Danny Howard ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Ακούσαμε σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση το Signal, το κοντσέρτο για χάλκινα πνευστά της Danny Howard, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη. Όπως λέει και η ίδια η συνθέτρια, στον πυρήνα του Signal βρίσκεται ένας φόρος τιμής στα χάλκινα πνευστά και στον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ιστορία της μουσικής. Από τότε που αυτή η ευνοϊκή διάθεση με επισκέφθηκε, δεν με έχει εγκαταλείψει. Με αυτή την ψυχική κατάσταση, η σύνθεση δεν μου φαίνεται πια δύσκολη δουλειά. Γίνεται πραγματική απόλαυση. Αυτά έγραφε ο Τσαϊκόφσκι το 1878 στην προστάτηδα και φίλη του Ναντέζδα φον Μέκ. Λίγο νωρίτερα είχε εγκαταλείψει τη Μόσχα και είχε φύγει για την Ευρώπη, προσπαθώντας να αποφύγει το κοινωνικό σκάνδαλο που ακολούθησε τη διάλυση του γάμου του. Η Φον Μέκ τον στήριζε οικονομικά και για ένα διάστημα ο συνθέτης εγκαταστάθηκε στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Ύστερα από μήνες έντασης αισθανόταν για πρώτη φορά και πάλι ήρεμος. Εκεί βρισκόταν και ο νεαρός βιολονίστας Ιωσήφ Κότεκ, με τον οποίο ο Τσαϊκόφσκι μπορούσε να μοιράζεται τη μουσική του. Ο Κότεκ είχε μαζί του την παρτιτούρα της πρόσφατης Ισπανικής Συμφωνίας του Εντουάρ Λαλό, ενός έργου που ουσιαστικά είναι ένα κοντσέρτο για βιολί. Ο Τσαϊκόφσκι εντυπωσιάστηκε βαθιά. Θαύμαζε στον Λαλό την αναζήτηση νέων μορφών και, όπως έγραφε στην Φον Μέκ, το γεγονός ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μουσική ομορφιά παρά για την τήρηση των καθιερωμένων παραδόσεων. Εκείνη την περίοδο μάλιστα ο Τσαϊκόφσκι αισθανόταν όλο και πιο κοντά στο γαλλικό μουσικό πνεύμα και είχε απομακρυνθεί κάπως από τα γερμανικά πρότυπα που τον είχαν παλαιότερα επηρεάσει. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα κοντσέρτο για βιολί. Καθώς το έγραφε, ο Κότεκ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία. Οι δύο μουσικοί συζητούσαν τα σολομέρη και δοκίμαζαν μαζί τις καινούργιες σελίδες. Όμως, όπως συνέβη και με άλλα αριστουργήματα του Τσαϊκόφσκι, η υποδοχή του έργου ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Ο Κότεκ, που είχε συμβάλει τόσο στη γέννησή του, άρχισε να έχει αμφιβολίες. Ο διάσημος βιολονίστας Λέοπολντ Άουερ, στον οποίο προτάθηκε στη συνέχεια να το πρωτοπαρουσιάσει, χαρακτήρισε το σόλο μέρος ακατάλληλο για βιολί. Ο Τσαϊκόφσκι άρχισε να φοβάται πως το κοντσέρτο δεν θα ακουγόταν ποτέ. Τελικά παρουσιάστηκε στη Βιέννη το 1881, 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, από τον Άντολφ Μπρότσκι, ο οποίος δεν πτωήθηκε από τις εντυπωσιακές τεχνικές απαιτήσεις του. Η υποδοχή όμως από τον κορυφαίο κριτικό της Βιέννης, Έντουαρντ Χάνσλικ, ήταν καταστροφική. Έγραφε πως το δύστιχο βιολί ξυλοκοπείται μέχρι να μελανιάσει. Σήμερα ευτυχώς ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που έκανε λάθος. Το κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι έχει κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στο ρεπερτόριο του βιολιού και εμείς απόψε θα το ακούσουμε από τον βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο που το ερμηνεύει μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, την οποία διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το εντυπωσιακό κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε ο Λεωνίδας Καβάκος μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, που διήθυνε ο Πάβο Γιάρβη σε αυτή τη συναυλία που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο των BBC Proms, και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Μετά την πρεμιέρα της δεύτερης συμφωνίας του στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο του 1902, ο Αλεξάνδερ Σκριάμπιν έγραψε στη σύζυγό του Βέρα με πικρή ηρωνία: «Μικρό μου σκαθαράκι, μάλλον θα έχεις ήδη μάθει από τις εφημερίδες για τον θρίαμβό μου. Έγινε πραγματική γιορτή». Μόνο που η γιορτή ήταν κυρίως ένας αγώνας για το ποιος θα έλεγε τα χειρότερα λόγια για ένα νέο έργο και τον δύσμηρο συνθέτη του. Ένας κριτικός διαμαρτυρόταν ότι ο Σκριάμπιν είχε γεμίσει τη συμφωνία με τόσες πολλές διαφωνίες, ώστε αρχίζουν να πληγώνονται τα αυτιά. Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο Άντον Αρένσκι, πρώην καθηγητής

Κι όμως η δεύτερη συμφωνία είναι μέσα στο έργο του Σκριάμπιν ένα σχετικά συντηρητικό έργο. Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη μορφή και την τονική οργάνωση της ρομαντικής συμφωνικής παράδοσης του 19ου αιώνα με έντονες επιρροές από τον Λίστ και τον Βάγνερ. Απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά οι πιο ακραίες αναζητήσεις που θα χαρακτήριζαν αργότερα τον συνθέτη, η εγκατάλειψη της παραδοσιακής τονικότητας, η σύνδεση της μουσικής με την μυστικιστική εμπειρία και το όραμά του για ένα μυστήριο που θα καταργούσε τα όρια ανάμεσα σε ερμηνευτές και ακροατές, οδηγώντας όλους σε μια κοινή έκσταση. Ήδη όμως από τα νεανικά του χρόνια ο Σκριάμπιν είχε μια ιδιαίτερα υψηλή ιδέα για τον εαυτό του και την καλλιτεχνική του αποστολή. Η πρώτη του συμφωνία με το χοροδιακό φινάλε γραμμένο από τον ίδιο και εμπνευσμένο από την ενάτη του Μπετόβεν είχε φανερώσει αυτή τη φιλοδοξία. Η δεύτερη συμφωνία ανήκει σε μια μεταβατική περίοδο της σκέψης και της μουσικής του Σκριάμπιν, επηρεασμένος βαθιά από τις ιδέες του Νίτσε και από την πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια, ο συνθέτης αναζητούσε ήδη νέους δρόμους. Η ίδια συμφωνία αφηγείται χωρίς λόγια μία πορεία από την πάλη προς την υπέρβαση. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σκριάμπιν παραμένουν ακόμη υπόγειες, αλλά η κατεύθυνση προς τον κόσμο που θα δημιουργούσε αργότερα είναι ήδη διακριτή. Την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Αυτή ήταν η δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Την ερχόμενη εβδομάδα, προορισμός των καλοκαιρινών φεστιβάλ μας, είναι μια μεσογειακή πόλη της Νότιας Γαλλίας και το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ του Μονπελιέ, από όπου θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Όσπερ ου βασιλεύς αλυποκριτής. Όχι σαν βασιλιάς, αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα, από φράση του Πλουτάρχου, που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη, υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Όσπερ ου βασιλεύς, αλυποκριτής, μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολύει σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλην είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. «Έτσι είπαν», προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μια παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πως να επανακάμπτει μετά από μία ήττα, το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του, σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευοδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική εχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. Και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Το δέντρο της τζαζ. Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του.

Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, μια εκπομπή που ακούει, σύμφωνα με τον Λούις Άρμστρονγκ, τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Ο Ζορζ Ζερφό τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από δύο ηχεία, ένα κάτω από το ταμπλό, ένα στο πίσω μέρος, ακούγεται σε χαμηλή ένταση η μουσική που παίζει το κασετόφωνο. Jazz στο στυλ West Coast. Jerry Mulligan, Jimmy Giuffre, Ban Sang, Chico Hamilton.

Έτσι ξεκινάει το ατμοσφαιρικό νουάρ μυθιστόρημα, το μελαγχολικό κομμάτι της Δυτικής Ακτής του άλλου Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, γεμάτο αναφορές στη τζαζ μουσική. Στον ντράμερ της Δυτικής Ακτής Τσίκο Χάμιλτον και στο Big Noise from Winnetka ανήκει και η δική μας αρχή από το άλμπουμ The Dealer του 1966. Άλμπουμ στο οποίο πρωτοεμφανίστηκε ηχογραφικά ο νεαρός τότε κιθαρίστας Larry Coryell, παρέα με τον άλτο και σοπράνο σαξοφωνίστα Arnie Lawrence. Ο Ζορζ Ζερφό συνεχίζει να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στη Δυτική Ακτή με συντροφιά το Thoughts από την παρέα του Τσίκο Χάμιλτον.

Από τους πρώτους που διερεύνησαν τη μίξη δυτικών και ανατολικών μουσικών στοιχείων με αυτοσχεδιαστική λογική ήταν ο Γιούσεφ Λατίφ. Στο προσωπικό δισκογραφικό ντεπούτο του, Jazz Mood του 1957, μας χαρίζει έναν πληθωρικό ήχο πολλιασμένο με αρχές και σύγχρονες ινδικές επιρροές, παιγμένες, σύμφωνα με τον τίτλο του, με jazz διάθεση, ενώ στο δεύτερο άλμπουμ, The Blue Yusuf, στην Atlantic, η θεματική αλλάζει και με ένα φλάουτο και ένα ιαπωνικό κότο αποδεικνύει ότι τα blues με τις βαθιές ρίζες του στην Αφρική μεταφέρθηκαν στον Αμερικανικό Νότο και δεν σταμάτησαν ποτέ να ταξιδεύουν. Το Τζούμπα Τζούμπα δανείζεται την έμπνευσή του από τον William Herney Τζούμπα Λέιν, τον σημαντικότερο μενεστρέλο χορευτή του 19ου αιώνα.

Ο δίσκος με τίτλο Symphonic Tone Poem for Brother Yusef κυκλοφόρησε το 2022 από τη δισκογραφική εταιρεία Strut. Πρόκειται για ένα έργο που παρήγγειλε το Festival Jazz της πόλης Angels στο Claremont της Καλιφόρνιας σε δύο συνεργάτες του Yusef Latif, τον πνευστό Benny Maupin και τον κιμπορντίστα και κρουστό Adam Rudolph. Το συμφωνικό ποίημα αναπτύσσεται σε 5 κινήσεις που εξελίσσονται συνθετικά γύρω από τον spiritual άξονα του Latif και εμπλουτίζονται από τη δυναμική του αυτοσχεδιασμού. Τα ακουστικά όργανα σοπράνο σαξόφωνο, βάσο κλαρινέτο, φλάουτο, άλτο φλάουτο, τα φωνητικά και μια ευρεία γκάμα κρουστών από drums μέχρι conk συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονικές λούπες. Το εξώφυλλο του δίσκου είναι έργο της Αμερικανίδας ζωγράφου Nancy Jackson και απεικονίζει τον άνθρωπο απέναντι στα φύλλα ενός δέντρου, παραπέμποντας στη ρίση του Latif «Have you noticed the leaves waving to you? It's okay to wave back». Με τον brother Yusef να μας προτρέπει να αλληλεπιδράσουμε με τα φύλλα των δέντρων που μας γνέφουν. Ακούγοντας το δεύτερο μέρος του συμφωνικού ποίηματος, που συνέθεσαν γι' αυτόν ο Άνταμ Ρούντολφ και ο Μπένι Μόπινγκ.

Το δέντρο της τζαζ. Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του.

Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ. Μια εκπομπή που ακούει, σύμφωνα με τον Λούις Άρμστρονγκ, τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Έχει θέση το χιούμορ στη μουσική. Πέρασαν 3 δεκαετίες από τον ρητορικό προβληματισμό του Φρανκ Ζάπα και ανάμεσα σε όσους έχουν απαντήσει πιστικά είναι και ο Ιταλός κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας Τζιανλουίτζι Τροβέζι, με την πολύχρονη πορεία του και τις ρίζες της από την Ιταλική παράδοση και την κληρονομιά του Modern Jazz Quartet έως το βραβευμένο άλμπουμ Dances του 1985, από το οποίο ακούσαμε τον πρώτο χορό από την Ανατολή, Dance from the East, άλμπουμ στο οποίο συμπράττει με τον Πάολο Νταμιάνι στο κοντραμπάσο και τον Ετόρε Φιοραβάντι στα κρουστά, με αναφορές στο folk και σε ανατολικοευρωπαϊκές μελωδίες.

απέδειξε ότι με την άρπα παίζεις τζαζ εξίσου επιδεξία, όπως με όργανα που συνδέονται παραδοσιακά με αυτήν, όπως το πιάνο και το σαξόφωνο. Της προσέδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκπληκτικά αρπιστικά σόλο. Σε ένα από τα πιο γκρουβάτα άλμπουμ, το Dorothy's Harp του 1969, στη δεξιοτεχνία της Dorothy Ashby προστίθενται οι soul ενορχιστρώσεις του Richard Evans και το περίφημο Windmills of Your Mind που τραγούδησε ο Noel Harrison στην ταινία The Thomas Crown Affair με τον Steve McQueen και τη Faye Dunaway, η Dorothy Ashby το έπαιξε έτσι.

Η αισθαντική Βελγίδα Μελανή Ντεπιαζιό στο άλμπουμ της Λίλης του 2017 διασκευάζει το jazz standard του 1969 Afro Blue του Ραμόν Σανταμαρία.

Στο δρόμο που χάραξε η Dorothy Ashby, η Brandy Younger κυκλοφορεί το 2023 το άλμπουμ Brand New Life σε συνθέσεις της Ashby και σε θέματα διαφορετικά όπως το Windmills of Your Mind του Michelle Legrand που ακούσαμε πριν από την Dorothy Ashby ή περιλαμβάνει το If It's Magic του Stevie Wonder. Συνεργάζεται με μουσικούς του R&B και του Hip Hop όπως τον Pete Rock, τον Flying Lotus μεταξύ άλλων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την Dorothy Ashby ως έμπνευσή τους. Στη σύνθεση Dust του 1969 της Dorothy Ashby, η Michelle Endengeocello μπλέκει τα φωνητικά της στην άρπα της Brandy Younger.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε

Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ». Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Μπακασιέτης και την περιήγηση η Αφροδίτη Κοσμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα της παράδοσης του Αντώνιου Βιβάλντι, τουλάχιστον σύμφωνα με το συνθέτη, καθώς ήταν και μια ανάθεση της ορχήστρας Δωματίου Πριμαβέρα, μπορείτε να κάνετε το συσχετισμό. Ένα εξαιρετικό συνήλου παρεπιπτόντος που παίζει συνήθως δίχως μαέστρο. Gavin Bryars, λοιπόν, και στο πνεύμα της παλαιάς μουσικής, της μπαρόκ μουσικής δηλαδή, ο σολίστας παίζει ένα μέρος λυρικό και όχι βιρτουόζικο, με πολλές muted χορδές.

Ακούτε, φίλοι, βραδινές αρμονίες. Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Gavin Bryars. Μούσες από την πιερία που με τα άσματά σας δοξάζετε, εμπρός για το Δία μιλήστε, υμνήστε τον πατέρα σας. Χάρη σε αυτόν άλλωστε άδοξοι και άλλοτε ένδοξοι είναι οι θνητοί οι άνθρωποι. Άλλοτε γνωστοί και άλλοτε άγνωστοι με τη θέληση του Δία του Μεγάλου. Γιατί εύκολα αυτός δίνει τη δύναμη, μα και εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει. Εύκολα τον περηφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή. Εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη. Μα ο Δίας τάκρυψε, έχοντας την καρδιά του οργιστή, γιατί τον εξαπάτησε ο πανούργος Προμηθέας. Έτσι σχεδίασε για τους ανθρώπους ολέθριες θλίψεις. Έκρυψε τη φωτιά. Και πάλιν αυτή, ο γενναίος γιος του Ιαπετού, την έκλεψε για χάρη των ανθρώπων από τον συνετό το Δία. Και οι ήχοι του Μουράι σαν τους απόϊχους των σκέψεων του Ισίωδου. Έργα και ημέρα.

Αμερικανίδα βιολινίστρια, Αν Ακίκο Μέιερς, μια από τις κορυφαίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον κλασικό χώρο. Και Γιάκουμπ Κιουπίνσκι, Πολωνός συνθέτης, ο οποίος έφυγε στη Δύση, εκεί ακμάζει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο διευθυντής ορχήστρας Κρίστιαν Γιέρβι, εσθονικής καταγωγής και αυτός Αμερικανός πλέον. Διευθυντές ορχήστρας όλοι, και ο μπαμπάς και ο αδελφός, αλλά και αυτός πλέον, αλλά και οι αδελφοί. Σολίστας στο φλάουτο σε μεγάλες ορχήστρες.

διεθνής μουσική κολεκτίβα. Hope Masike στην κορυφή, φωνή. Πήρανε τα δύο πρώτα γράμματα από τα αρχικά των λέξεων των χωρών τους. Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Σουηδία και Ζιμπάμπουε. Και έτσι βγήκε το όνομα του συγκροτήματος. Μόνο Σουέζι. Και τώρα στο Portland να γνωρίσουμε τον Jay Clark, ο οποίος φέρει καλλιτεχνικό όνομα Ash Black Buffalo.

καριέρα. Ο Πιτσιρικάς τότε, ας Black Buffalo βέβαια λέγεται το συγκρότημα, το σχήμα του σήμερα, είναι ο Jay Clark, όπως είπα και νωρίτερα. Αλλά φαίνεται ότι η έμπνευση που έχει σε μερικά κομμάτια μαρτυρά το που μπορούσε να έχει καταλήξει αν είχε μπλέξει σε ένα οδείο. Πιο νωρίς βέβαια αυτά. Άλλο ένα παράδειγμα. Τσεχοσλοβάκα ήτανε, Τσέχα σήμερα, Λένκα Ντουσίλοβα. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια καλλιτεχνική. Πανκ χρόνια, φυσικά ήταν η Τσεχοσλοβακία τότε, αντίδραση της νεολαίας, ειδικά των παιδιών που ήταν σε σπίτια μεγαλωμένα με μπαμπά και μαμά καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, Λούμπινα και Βότσκο, Λένκα Ντουσίλοβα.

ας προσέξουμε τις συλλαβές, τις μουσικές μπάσου, πώς έρχονται μέσα στις συνθέσεις της. Απορώ πραγματικά πώς δεν την έχουν απαγάγει στο Hollywood, στο Los Angeles, για soundtrack και serial. Αυτό ήταν το Λιούμπινα. Βόησκο στη συνέχεια.

Ο τίτλος του κομματιού, Βόισκο. Και εννοείται Αγλούμπινα, που είναι το βαθύ. Από το άλμπουμ Ρέκα, Λένκα Ντουσίλοβα. Ειδικά αυτό το κομμάτι, το τελευταίο, ενδείκνυται για αρχαία τραγωδία Ευρυπίδη. Όχι αναγκαστικά για ελληνική εκδοχή. Και τώρα στη Sarah Asbring.

μεγάλωσε στο Γκέτεμπορ της Σουηδίας. Σάρα Άσμπριγκ. Το καλλιτεχνικό της όνομα Ελπέρο Ντελμάρ. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτή η αντίστοιξη δεν έχει να κάνει με ευρωπαϊκή μουσική. Ινδία, Ινδονησία, Νότια Ασία. Και είναι πραγματικά το αλατοπίπερο στις συνθέσεις που την κάνουν μοναδική, κατά δική μου άποψη φυσικά. Πάμε τώρα στο Trio Vire.

Edouard Ferlet στο πιάνο, Fabrice Moreau κρουστά, drums, και Jean-Philippe Viret, που αξίζει να τον ψάξετε βέβαια για να ακούσετε κομμάτια και δίσκους του. Το 89 τον προσκάλεσε βέβαια ο Στέφαν Γκραπέλη για να μπει στην μπάντα του.

Paolo Fresu στην τρομπέτα, Daniele Di Bonaventura από την Ιταλία, στο μπαντονεόν και Pier Paolo Vacca επίσης ακορντεόν. Από το δίσκο Tango Macondo ακούσαμε το Il Venditore di Metafore. Και τώρα προχωρούμε στην Αφρικανική Ήπειρο, αν και ζει πλέον στην Ευρώπη. Μόμι Μάιγκα. Από τη Δυτική Αφρική φυσικά, με το κόρο στα χέρια του.

Ωκεανός, σύνθεση του Μόμι Μάιγκα από το άλμπουμ Νίο. Νίο στη γλώσσα Μαντίνκα, νομίζω και Βόλοφ, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα το ψάξω. Είναι η ψυχή. Συνεργάστηκε με τον Άλεξ Τομπίας και τον τζελίστα Μάρτιν Μελέντες. Και αυτός είναι ο μεγάλος μπασίστας Αμερικανός από τη Δυτική Ακτή, Burr Phillips.

σύνθεση του Bear Phillips. Αρχικά από τη δεκαετία του 60-68 για την ακρίβεια ηχογράφησε το πρώτο μέρος. Το δεύτερο το ηχογράφησε με τον Manfred Eicher στη Γερμανία το 79. Εδώ ντουέτο, σαξόφωνο Jan Sermon και εκπληκτική Άινα Κεμάνης. Ένα κράμα μαζί σαξόφωνο και φωνή. Αυτό ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Bear Phillips για την ακρίβεια της εκπομπής για σήμερα. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το «Έρημο νησί» ήταν η 10η όπερα που έγραψε ο Γιώζεφ Χάιντν και η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αυλή των Εστερχάζη το 1779. Αν και η όπερα δεν ερμηνεύεται συχνά, η δραματική εισαγωγή της ανήκει στο καθιερωμένο συναυλιακό ρεπερτόριο. Την ακούμε από την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ρόλφ Γκούπτα.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Το έρημο νησί» του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρόλφ Γκούπτα. Το 1781 ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ αποφασίζει να εγκαταλείψει τη θέση του στην αυλή του Αρχιεπισκόπου του Ζάλτσμπουργκ και να κυνηγήσει την καριέρα του στη Βιέννη. Και εκεί γράφει έναν μεγάλο αριθμό αριστουργημάτων του. Την απαιτητικότατη φαντασία σε Ντοελάσσονα και ο 1396 την γράφει έναν χρόνο μετά την εγκατάστασή του στη Βιέννη και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Γιούχο Πόχιονεν.

Ο Φινλανδός πιανίστας Γιούχο Πόχιονεν ερμήνευσε τη φαντασία σε Ντο Ελάσσονα και Χελ 396 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ακολουθεί το μοτέτο «Έτσε Μπεάταμ Λούτσεμ» για 40 φωνές του Ιταλού συνθέτη Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρι.

οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίουμπουρι ερμήνευσαν το μοτέτο «Ecce Beatam Lucem» του Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Από ηχογράφηση του 1999 τώρα ακούμε τη σονάτα σε «Λα Ελάσσονα» αριθμός καταλόγου 361 σε «Τρανσπόρτο σε Σι Ήφεση Μίζωνα» του Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ που ερμηνεύουν ο τρομπετίστας Μπλάγκο Ιε Αγγελόφσκι και ο οργανίστας Βελίν Ηλίεφ.

ο τρομπετίστας Μπλάγκογε Αγγελόφσκι και ο οργανίστας Βελίν Ηλίεφ ερμήνευσαν τη σονάτα αριθμός καταλόγου 361 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ο Ιωάννης Μπραμς γνωρίζει για πρώτη φορά το ουγγρικό μουσικό ιδίωμα όταν ήταν 16 χρόνων, μετά την καταστολή της Ουγγρικής Επανάστασης, την εποχή που πολλοί Ούγγροι έφταναν στο λιμάνι του Αμβούργου. Ο Μπραμς λάτρεψε τη λαϊκή μουσική και τους χορούς τους, εμπνέεται από αυτούς και γράφει μεταξύ άλλων και τους εξαιρετικά δημοφιλείς ουγγρικούς χορούς του για πιάνο, που ολοκληρώνει το 1869. Την μεταγραφή τριών από αυτούς τους χορούς για ορχήστρα που έκανε ο Φραντσέσκο Σκουάρτσια ερμηνεύουν τώρα οι καμερίστοι Ιταλιάνοι.

Οι καμερίστες Ιταλιάνοι ερμήνευσαν τρεις ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms σε μεταγραφή για ορχήστρα. Αλμπέρτους Γκρόνεμαν για τη συνέχεια και η σονάτα του για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Τζεντ Γουέντς και Μάριον Μούνεν.

Οι φλαουτίστες Τζεντ Γουέντς και Μάριον Μούνεν ερμήνευσαν τη σονάτα για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ο Βίλιαμ Μπρέιντ ήταν ένας Άγγλος συνθέτης και βιολονίστας της εποχής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, ο οποίος όμως πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Γερμανία. Οι συνθέσεις του περιλάμβαναν πολλά είδη μουσικής, ορχιστρικά έργα και σουίτες, μέχρι μουσική για κρουστά και πνευστά όργανα. Παρά τη σημαντική συνεισφορά του όμως, πληροφορίες για τη ζωή του και την καριέρα του έχουν χαθεί. Το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμηνεύει μία συλλογή του William Braid με γαλλικούς χορούς.

Το σύνολο Εσπέριων 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμήνευσε τη συλλογή «Νέοι εξαίσιοι γαλλικοί χοροί» του William Braid. Ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάιερ τώρα ερμηνεύει τη σονάτα σε «Ελά Ελάσσονα» αριθμός καταλόγου 49 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ.

Ο τσεμπελίστας Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε Λα Ελάσσονα αριθμός καταλόγου 49 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για βιολί σε μη ύφεση μείζωνα έργο 18 του Ρίχαρντ Στράους. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Τόμας Τσέτμαϊρ και η πιανίστα Κάι Ίτο.

0: Ο βιολονίστας Τόμας Τσαετμάερ και η πιανίστα Κάι Ίτο ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε μη ύφεση μείζωνα έργο 18 του Ρίχαρντ Στράους. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής